0: Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
1: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
0: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
1: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
0: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρε και σε αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ, κάθομαι και σωματάω κιόλας.
1: Άργησε. Γιατί κατούρισες, όρθιο. Έχω βάσιμες υποψίες και την τεστάρω, καταλάβατε, μετέ, όταν δεν το περιμένει.
0: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
1: Για πες, τσολιά μου.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official music 892.

0: sexy and I know it.
1: Μην αλλάξεις.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα. Το ψάξαμε.
4: Music 892. We will.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς.
2: Music 892 βέβαια.
3: Πάσκαλα, αγόρι μου.
4: Συγγνώμη.
5: Περάστε έξω, κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Μου βουλίνει, είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, να το πω έτσι. ο Δημήτρης μου λέει ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω.
2: Ναι,
3: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
2: Παιδιά, είσαι βοηθό βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
2: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνη γιατί μίλε δουλειέ να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7 λατρεύει να συχαίνεσαι να του

0: Είχα τρεις μέρες.
1: Κάθε φορά
0: να
1: που
0: κοιμηθώ.
1: Σε ρωτάω, πώς γίνεται να. Ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες, ας πούμε.
0: 12.
1: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
0: Τι είπε? Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι. Γιατί το σώμα έχει αφιδατωθεί. Γιατί τόσες ώρες δεν έχεις πει νερό.
1: Έχει αφιδατωθεί.
0: Ναι.
1: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
0: Αν με χτυπήσει και εμένα από το στόμα, και επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά.
1: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο σαν τη Lady Gaga.
0: Βάζω μάσκα πολλές φορές.
1: Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμως.
0: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
1: Πάει το γατί.
0: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
1: Ήρθε η ώρα να το πω. Σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: And brown eyes.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
4: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδη. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
5: Όσο η καρδιά καλά χαρά.
4: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
3: Βλέπεις αυτά τα χέρια
4: και που γεμάτα ρόζους.
3: Τους βλέπω ρόζους.
6: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
4: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
3: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο ραγάδες.
4: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Έχω αφήσει στη μέση σεξ γιατί έπεσε ο πίνακας και μας πλάκωσε. Και όχι μικρός.
2: Ο πίνακας που ήταν κρεμασμένος
1: στον τοίχο.
2: Πάλι καλά δεν είχε στα σπαθιά του παππού. Να κοβόταν και τίποτα και να τρέχαμε και να μην φτάνω.
1: Όχι.
2: Πάλι καλά δεν είχε το τάρανδο το κεφάλι. Να εφάρμοζε κατευθείαν.
1: Σταμάτα ρε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε Κατερίνα.
2: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
4: Τι έπαθα?
2: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
4: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ ρε Φάνη.
4: Εντάξει, όσο μπορείς.
2: Τώρα, άμα τραγουδήσω θα μου βγει ο αέρας.
4: Για πάμε.
2: Θα το καταφέρω. Πάμε.
3: Λοιπόν, θα πω
2: κάτι ξεσηκωτικό.
4: Πάμε, ξεσηκώσε
2: πάμε. Τώρα καίρο την καρδιά μου.
4: Καλύτερα να κλάμες. Γεια σου, γεια σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: ακούω.
1: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά.
0: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν θα πάω κιόλα να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
1: Τι σημαίνει ρε παιδί, αν πούμε στο σαλόνι βαμμένη ναι. και μπει και ξεβαφτεί, άλλε ότι θα κάνω. και θα τρομάξω και θα φύγω.
0: Πα καλά για
1: ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, το πρόβλημα είναι.
1: Ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι τη έκανε. Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Music 892.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα βιδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελ iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
10: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Αυτό το τραγούδι δεν είναι για σας, μικρά μου κουνάβια. Ωραία έτσι φωνή. Μαράκι, κάτσε τώρα. Θέλω να πω τώρα κάτι δύο πράγματα.
1: Μα δεν μίλησα.
0: Αγαπημένο τραγούδι, τα Διαφωνακρίνα. Και αυτό το, αυτή η φωνή του συγχωρεμένου του Θάνου του Αναστόπουλου. Αυτό το τραγούδι. Αυτό το μου άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε αυτά μεγάλο σωμαράκι. Και πήγαινε η Νταφού γονάτο. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κουνάβια εδώ πέρα στο σταθμό. Σήμερα δεν ξέρεις το τραγούδι αυτό, δεν είναι πολύ. Το έχουν πεσηματικό. Δώσε λίγο Λευτέρη. Έχει μηνύμα.

0: Εντάξει, είναι, είναι κάποια τραγούδια αυτά τώρα. Αυτά θέλουν που λέει και ο Χρήστος Αντρέας. Θέλουν μολότοφ τώρα, δεν είναι απλό τώρα. Αυτό είναι, πας, είναι για, να, για αστυνομικό τμήμα κατευθείαν.
1: Α, ναι.
0: Ναι, είναι, είναι άλλη φάση, άλλες γενιές, δεν πειράζει τώρα. Εκεί με ένα βιβλίο του Μπακούνιν στο χέρι, Μαρία, τότε ήμασταν.
1: Τι λες εσύ,
0: Φάνη. Ναι, ένα...
1: Σας κάνω εικόνα.
0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Σήμερα μέρα που ξημερώνει, ευτυχώς, ευτυχώς ή δυστυχώς, μετά το μεγάλο άτυχες συμβάν στα Πετράλωνα, όπου σιγά σιγά βγαίνουν καθημερινά ιστορίες.
2: Κοιτάξτε, θα βγουν ακόμα, έχουμε πολλές.
0: Ναι, θα βγουν προς έξω. Να πούμε σε πρώτη φάση ότι δεν έχουμε τίποτα, Μίτσο, είναι όλοι καλά.
2: Όλοι καλά, έχει, όλοι καλά.
0: Έχει αυτό. Αρχίζουν τώρα οι μαρτυρίες όμως σιγά σιγά με, το, με τα περιβόητα. Καλά, ξέρεις τι άκουσα για τα Πετράλωνα χθες. Ότι μάλλον θα την κλειτώσει ο μηχανικός, να ξέρεις. Γιατί λέει, για να κάνεις, για να καταδαφίσεις ένα κτίριο, δεν απαιτεί να κάνεις στατική μελέτη του παλιού κτιρίου.
2: Το διάβασα και εγώ.
0: Βασίζονται στο τέτοιο, άκου να δεις.
1: Δεν υπάρχει λέει πουθενά στην νομοθεσία.
0: Ναι. Παιδιά,
1: πώς γίνεται αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι στην ερεφηλή στη χώρα έχουν χτιστεί τόσες πολυκατοικίες με διαφορετικά έτη που χτιστήκανε. Πού να ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Όλα καλά, όλα τα σβήσω, εγώ νομίζω θα πάει η φάση. Από την άλλη τώρα βγαίνουν κάποιοι περίεργοι γείτονες και λέει, άκουσα ένα τρέξιμο, ένα κρακ, κρακ, κρακ. Και μετά άρχισε να πέφτει. Και μιλάμε, λες, και μιλάει για, ξέρεις, για σκάλα, ρε. Μίτσο, έχουμε κάτι νεότερο εκεί πέρα που να πούμε πέρα ότι.
2: Ναι, πολύ σημαντικό. Είχαμε μια αποζημίωση, παιδιά. Τεράστια αποζημίωση για του ανθρώπου.
0: Ναι, το είδα
2: αυτούς.
0: Αυτό. Το είδα,
1: α, ναι, δεν το είδα. Το,
0: τελείωσε τώρα.
1: Για πείτε αυτή, πόσο.
0: Τίποτα. Αυτή τώρα. Καλύτερα από πριν θα ήταν. Πόσο, Μίτσο.
2: Ο Δήμος Αθηναίων έβαλε το χέρι στην τσέπη.
0: Ο Δήμος μόνο. Γιατί θα
2: ο Δήμος.
0: Γιατί και το κράτος φαντάζομαι θα δώσει άλλα τόσα. Θα γίνουν πλούσιοι αυτοί που θέλουν.
2: Το πιστεύω. Και του λέει, ελάτε εδώ, έγινε ό,τι έγινε, έχετε δίκιο. 3.000 ευρώ.
0: 3.000 ευρώ. Σαν να κάνεις ένα παιδί.
1: Παιδιά, και έτσι όπως το είπατε.
0: Όχι, το παιδί νόμιζα... είναι δύο.
1: 3.000 ευρώ.
2: Ναι, 3.000 ευρώ αποζημίωση.
0: Και φαπίτσα στην πλάτη. Έλα, έλα, πάρτα.
2: Ταπ, ταπ.
0: Πάρτα. Πάρτα.
1: Εντάξει,
0: σιγά σιγά θα βρουν τον δρόμο του και αυτοί. Εντάξει, ναι, καταρχήν είναι ζωντανή. Να πω κάτι, παιδιά. Είναι ζωντανή. Θα μπορούσε ο Δήμος, άμα ήθελε, να μην δώσει και τίποτα. Και απ' την άλλη είναι για το κράτος.
2: Και προσέξτε, όχι
0: θα
2: σε κάθε άτομο.
0: Και άλλα τρία, και άλλα τρία το... τι είναι.
2: Όχι 3.000 ευρώ στο άτομο, 3.000 ευρώ στην οικογένεια.
0: Είναι ρίξη, γιατί είναι ντροπή τώρα να πας και να δώσεις μόνο σε ένα άτομο με την οικογένεια. Δηλαδή, δηλαδή θα τα πάρεις. Έρχομαι εγώ και δίνω 3.000 στον αδερφό σου. Δεν θα παρεξηγηθείς.
2: Ναι, γι' αυτό πρέπει να δώσεις και σε μένα. Και στη μάνα μου και στον πατέρα μου.
0: Ακριβώς, και λέω 3.000 μοιραστείτε τα. Λες και είναι κάλαντα.
2: Πάρτε τα.
1: Πραγματικά λέτε τα. Θέλω να πιστεύω ότι το κράτος θα τους αποζημιώσει, θα τους αποζημιώσει. Όχι 3.000 για τα πάρτε και σου
2: πούνε.
0: Εγώ το βλέπω να έρχεται, παιδιά. Να σας πω κάτι. Σωθήκατε και θα το βρείτε από Θεό, γιατί πώς το λένε, θα. Είναι και καλύτερα.
1: Ναι, αλλά αυτό που είπες είναι πάρα πολύ δηλαδή, σημαντικό, που δεν ξέρουμε τα κτίρια τι, πόσο χρονολογούνται και δεν υπάρχει νομοθεσία. Δηλαδή θα φοβάσαι άμα κάτι χτίζεται δίπλα σου.
0: Έλα, ρε, με 3.000 θα χτίσουν αυτοί εξωγικό όπως το βλέπω. Επίσης αυτά τα 3.000 ο Δήμος πού τα βρήκε, μήπως τα πάρει από εμάς. Δεν ξέρω μετά αν έχουν τα.
2: Ίσως τα έχει πάρει ήδη από εμάς.
0: Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά. Το σημασία έχει να μην κλεγόμαστε, οι άνθρωποι είναι ζωντανοί. Θα μπορούσατε αυτή τη στιγμή να μην γελάγαμε καν.
2: Σωστό.
0: Στη φάση. Ας τα αφήσουμε πίσω μας, πάει και αυτό, θα δούμε μέχρι να πέσει η επόμενη. Εδώ θα είμαστε, η πολυκατοικία. Καλό είναι να υπάρχουν γριές όμως που το παίρνουν χαμπάρι. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, η γριά τους έσωσε. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, Μίτσο, γιατί γίνεται χαμός. Συνεχίζει η χώρα να κινείται σε ψηφιακούς ρυθμούς. Πάρα πολύ έχουμε από τον Πυριακάκι, έχουν πολύ ψηφίο.
2: Ναι, έχουν ψηφοποιηθεί τα πάντα.
0: Και έχει αλλάξει. Να ξέρεις, τι γίνεται, ρε φίλε. Παλιά λέγαμε φοβάμαι να μπω σε μια εφορία, φοβάμαι, δεν ξέρω, μην γκρινιάζω κι εγώ το τέτοιο. Πλέον εγώ φοβάμαι να μπω στο gov.gr. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή έχει αλλάξει. Θα μου πει από το να πηγαίνει στην εφορία και να. Εκεί τώρα στην εφορία πήγαινε, αργούσε κάποια στιγμή και κάποιο σου απαντούσε σε κάτι.
2: Τι λες, ρε Φάνη, στέλνανε από τον πρώτο όροφο στον τρίτο, από τον τρίτο στον δεύτερο, από τον δεύτερο στον τέταρτο και από τον τέταρτο στον πρώτο.
0: Ναι, ρε
2: φίλε, τελικά δεν πρέπει να έρθετε εδώ.
0: Του τράβαξε ένα καντήλι όμω και κάτι γινόταν τώρα στο που ήταν στο gov.gr που δεν τσακωθώ εγώ.
2: Έχει δίκιο αυτό.
0: Δεν είναι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται η φάση ψηφιακή. Πλατφόρμα καινούργια που θα λέγεται Πικό.
2: Άικο.
0: Άικος.
2: Πρόσεξε, όχι Άικος, παιδί μου. Άικο.
0: Τερέα.
2: Όχι, Άικο. Δεν είναι για εμάς αυτή. Θα σου πω τι γίνεται. Η κυβέρνηση το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Θα κάνει, λέει, τη ζωή των βουλευτών ευκολότερη.
2: Ακριβώς. Φτιάξανε μια εφαρμογή, Άικο, στην ουσία άικινοβουλευτική ομάδα, που θα έχει μέσα, ρε παιδί μου, τα καθήκοντα των βουλευτών, τις αρμοδιότητές τους, για τους υπουργούς στο ανάλογο Υπουργείο. Τα πάντα. Είναι για αυτούς.
1: Άρα μόνο αυτοί θα μπαίνουν.
2: Για την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα τώρα πολιτικό και να πούμε πόσο ευκολότερη γίνεται η ζωή των βουλευτών. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ στηρίζω ακροατές από τον Γιάννη. Που λέει ο Γιάννης, λαμπρό που λες αυτά. Πες μας για τα 500 ευρώ της Τούνη. Δηλαδή, ναι, βέβαια, ναι, μα θα κάτσουμε να πούμε τώρα ότι...
2: Σας έχω εγώ ρεπορτάζ.
0: Θα τα πούμε και για την Τούνη, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, άρα ευκολότερη η ζωή του βουλευτή από εδώ και πέρα. Φίλε, να σου κάτι, ο πρόεδρος, αφού έχει φτιάξει εμάς, τους πολίτες, σου λέει κάποιος με κάτι να κάνουμε για τους βουλευτές του Έρμους. Δεν γίνεται. Δουλειά.
2: Έμανε.
0: Μπράβο, δηλαδή να πούμε. Λοιπόν, ο οποίος μέσα σε όλες τις δουλειές που είχε, κανόνισε και ένα δείπνο με την Κιλφόη.
2: Με την Κίμπερλι, σωστά.
0: Με την Κίμπερλι, αφορμή λέει η επέτειος Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας. Πραγματικά, να δούμε πότε θα γιορτάσουμε τη δικιά μας την ανεξαρτησία. Όπως θα έχουμε ρεπορτάζ τι φάγανε.
2: Δεν έχουμε ρεπορτάζ τι φάγανε, και εγώ το ψάχνω τώρα. Έχουμε ρεπορτάζ ότι ήταν 250 χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Το ζήσε η Κίμπερλι καλά, μια χαρά εκεί πέρα, όλο τρέλα. Μια χαρά όλα.
0: Ναι, εγώ γενικά με την ανεξαρτησία δεν έχω καλάβει ακριβώς τι έχει. Δηλαδή, για ποιο λόγο είναι ανεξάρτητοι οι Αμερικάνοι, δεν έχω καλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, πώς έγινε. Εντάξει, τσακωθήκανε Βόρειοι και Νότιοι. Αγγλία. Με μισοαγγλία και μισοϊσπανία, τι έγινε εκεί πέρα. Ανεξαρτηθήκαν. Από τι ανεξαρτητοποιηθήκαν οι Αμερικανοί, εγώ δεν έχω καταλάβει. Είχαν πάει εκεί πέρα όλοι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ισπανοί. Σε κάθε φάση γίνανε μούτι όλοι. Ανεξαρτητοποιηθήκανε.
1: Ναι.
0: Σκότωσαν ό,τι ηθαγενή υπήρχε εκεί πέρα, ό,τι Ινδιάνο υπήρχε. Και μετά σκοτωθήκαν και μεταξύ τους και κερδίσαν οι Βόρειοι. Η ανεξαρτησία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που κολλάει.
1: Πού κολλάει τώρα και εσύ που τα έχει διαβάσει αυτά και
0: δεν τα ξέρω, να μας στείλουν 250, δηλαδή ποιος ανεξαρτητοποιήθηκε.
2: Δεν το ξέρω και εγώ, το θέμα δεν μπορώ να το...
0: Ναι, οι Βόρειοι από τους Νότιους, τι έγινε εκεί πέρα, δεν ξέρω, τόσο, ότι γίνανε ξεχωριστό από τους Άγγλους, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι και στους Βόρειους υπήρχαν Άγγλοι, παιδιά, δεν ξέρω αν το τέτοιο. Δηλαδή, επίσης να πω ότι πώς γίνεται να υπάρχει η μέρα ανεξαρτησίας από τη στιγμή που ήταν εμφύλιος. Δηλαδή, γίνεται να είσαι.
2: Ανεξαρτοποιήθηκαν από τους ίδιους.
0: Ναι. Ναι. Επίσης, εμφύλιο λέει με το χέρι των Ευρωπαίων. Αφού Ευρωπαίοι ήταν εκεί πέρα. Και αυτοί που τσακώθηκαν Ευρωπαίοι ήταν.
2: Κάτσε το ψάξω μου.
0: Όχι, ξέρω την ιστορία τι έγινε. Απλά ήταν λίγο περίεργο πολύ ανεξαρτησία. Γιατί ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία, ρε παιδί μου, είχαμε εμείς από τους Τούρκους. Το καταλαβαίνω αυτό τέτοιο. Ρε παιδιά, από την Αγγλία ανεξαρτοποιήθηκαν. Από την Αγγλία. Αλλά ανεξαρτοποιήθηκαν τι. Οι Άγγλοι οι ίδιοι. Και οι μισοί που ήταν εκεί πέρα που πολέμαγαν Άγγλοι ήταν, άμα το καλώ σκεφτεί.
1: Αυτό που λέει τώρα εσύ που τα ξέρει, ανάμνηση τη ιστορική έγκριση διακήρυξη ανεξαρτησία του
0: Ελλάδα. Ναι, ό,τι έγινε ξεχωριστό κράτο.
1: Αυτό τότε γιορτάζει.
0: Θέλω να σου πω ότι από.
2: Ωραία, από Άγγλοι γίνανε Αμερικάνοι. Τι θε.
0: Ναι, αυτό.
1: Τι το ψάχνει κι εσύ περισσότερο, ρε παιδάκι.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι και μέσα σε αυτού του 13 απικίε που ήταν οι μετανάστε, πολλοί ήταν Άγγλοι και από αυτοί.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Ναι, και Ιρλανδοί τέτοιο ήταν, Βρετανοί ήταν. Ναι. Ο εμφυλίος ήταν μετά, ναι. Δεν έχω καλάβει τι γίνεται. Τι ανεξαρτησία. Άμα μιλάς αγγλικά ακόμα, δεν μπορώ να καλάβω. Λοιπόν, η ταινία λέει με τους εξωγήινους. Τέλος πάντων, παιδιά, έχουμε αυτό. Έχουμε ένα πάρα πολύ άσχημο γεγονός. Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του χρόνια, ο πρόεδρος. Ταλαιπωριόταν ο άνθρωπος πάρα πολύ καιρό.
1: Ήταν άρρωστος, γιατί δεν ήταν μεγάλος πλέον στα 75.
0: Ναι, και συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένειά του. Εγώ ξέρω προσωπικά και το γιο του, το Μάριο.
2: Ναι.
0: Συλληπιτήρια. Να σου πω κάτι, ο Βασίλης Λεβέντης τουλάχιστον, φίλε, να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος που κατάφερε, έστω και αργά, φίλε, αυτό που κατάφερε, να μπει στη Βουλή. Έδωσε τη μάχη του και αυτό.
2: Ναι, την έδωσε.
0: Έδωσε μπορεί, μια χαρά την έδωσε τη μάχη του. Και πάρα πολύ, πώς το λένε, τίμιος, αξιόλογος. Και δεν ήταν μεγάλος, ρε φίλε. 75 χρόνια δεν ήταν μεγάλος.
2: Όχι,
1: όχι. Αφού λες ότι είχε θέματα υγείας, γιατί εγώ δεν το ήξερα.
0: Ναι, έδινε χρόνια μάχη με τον καρκίνο άνθρωπος και γι' αυτό είχε τέτοιο. Να ζήσει η οικογένειά του, να το θυμάται, παιδιά. Ελαφρύ το χώμα που του σκεπάζει. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ πέρα. Και έφυγε ο τραγούδι, Πέμπτη σήμερα, έχουμε και το μεγάλο live radio σήμερα στη Νέα Σμήνη. Ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάντα με πολύ ωραία τραγουδάκια. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και Eject ή Eject Festival. Eject Festival, παιδιά, Powered by Day, 14-15 Ιουλίου, ΟΑΚΑ, έτσι. Έχουμε, έρχονται, παιδιά, Florence and the Machines, 14 Ιουλίου, και η Cure στις 15 Ιουλίου. Ζουν Μαρία, η Cure είναι της εποχής σου, η Cure.
1: Είναι ναι.
2: Είναι ναι.
0: Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται αξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Και μην ξεχνάμε, ο ήλιος είναι εκεί πέρα έξω, τον χαιρόμαστε, αλλά με προστασία. Και η προστασία από τον ήλιο γίνεται πολύ πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν με Ευδέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion, ολοκληρωμένη σειρά δερματοκαλλυντικών προϊόντων από την Dermed. Ξυπνάτε.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, νόμιζα ότι θα πεις κι άλλο. Διάβαζα εδώ πέρα και με ενδιαφέρει πάρα πολύ, παιδιά, γιατί η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει, λέει, πως αν θέλετε να δροσιστείτε το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε, γι' αυτό σας λέω με ενδιαφέρει, μια Green Βυσσινάδα. Τι ωραία η βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και φυσικά, αν δεν θέλετε εσείς βυσσινάδα, υπάρχει και σε δύο υπέροχες γεύσεις, Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Το καλοκαίρι τι θέλει, παιδιά? Θέλει χρώμα, θέλει λίγη δροσιά και θέλει φρούτα, πολλά φρούτα. Στα My Market θα βρείτε τα πιο ζουμερά καλοκαιρινά φρούτα, καρπούζι, πεπόνι, ροδάκι, ναυαρικό, τα πάντα τέλος πάντων, που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είτε σαν σνακ είτε σαν ελαφρύ επιδόρπιο, όπως εσάς σας ευχαριστεί. Μην το σκέφτεστε, περάστε από το κοντινότερο My Market, γεμίστε το καλοκαίρι σας με γεύση και δροσιά.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας είναι και οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Και στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς, έτσι. Και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, να δω και το beauty, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing και management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες media και performing arts και αγροτική κατάρτιση. Μπορείς να επισκεφτείς κιόλας τις σχολές σε σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου.
0: Ρε Σιμίτσο, να πω κάτι, ρε παιδιά, τώρα. Επειδή πλέον το θέμα του λαγοκέφαλου έχει πάρει διαστάσεις ανεξέλεγκτες, έχω μπερδευτεί.
2: Γιατί?
0: Έχω μπερδευτεί, θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί εγώ το είχα αφήσει το πράγμα του λαγοκέφαλου. Στο ότι πλέον επιδοτείται από το κράτος να τους ψαρεύουμε.
2: Σωστά.
1: Ναι.
0: Έτσι, βλέπω και βιντεάκια στο δίκτυο. Λέει πλέον, λέει, συστάθηκε ομάδα, λέει, για τη σωτηρία του λαγοκέφαλου.
2: Ναι. Πώς φαίνεται περίεργο.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Πρέπει να το σώσουμε το λαγοκέφαλο ή να τον εξαφανίσουμε?
1: Όχι, ρε παιδί μου, να τον εξαφανίσουμε. Αφού δεν είδε
2: κάτι. Αρχικά ντροπή σου.
1: Γιατί ντροπή μου?
2: Γιατί το παίζει φιλόσοφοι.
1: Δεν το παίζω φιλόσοφοι. Βίγκαν. Δεν είμαι ρε. Απλά δεν μου αρέσει να τρώω κρέας και τέτοια πράγματα.
2: Σου λένε οι άνθρωποι.
0: Περίμενε,
2: όμως.
0: Γιατί...
1: Αλλά γιατί να το σώσουμε?
0: Επειδή έχουμε ένα δημόσιο βήμα και εμείς, παιδιά, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Λέει, η ομάδα, λέει, που στάθηκε πρωτοβουλία για τη διάσωση του λαγοκέφαλου. Εγώ τι να κάνω τώρα?
2: Τι είναι,
0: εγώ σαν δημόσιο βήμα από αυτό το ραδιόφωνο. Από τη μία έχω το κράτος που μου λέει ψάρεψέ τον. Από την άλλη έχω εδώ πέρα την ομάδα αυτή ανθρώπων που δεν.
1: Τι επιχειρήματα προβάλλει, ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα? Ότι πρέπει να τον σώσουμε, γιατί?
0: Γιατί
1: το κράτος σου λέει. Το κράτος σου λέει ότι θα σου κάνει κακό. Ότι μπορεί να πεθάνεις κιόλας.
2: Αρχικά κάθε ζώο αξίζει προστασία. Αυτό σου λέει.
1: Ναι.
2: Ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να βγαίνουμε για κάθαρση. Να βγαίνουμε, κυνηγάμε όλους τους λαγοκέφαλους να τους σκοτώσουμε.
1: Καλά, δεν θα τους βρούμε κιόλας.
2: Και λέει, ο λαγοκέφαλος δεν ευθύνεται για την παρουσία του στη Μεσόγειο.
0: Εγώ τι να κάνω? Τι να κάνω άμα τον δω μπροστά μου, τι να κάνω?
1: Τι σου λέει η καρδιά σου?
2: Ό,τι θέλεις θα κάνεις.
0: Τι μου λέει, εσύ, παιδιά, δεν ξέρω αν ψαράκι είναι. Εμένα δεν με έχει πειράξει ο λαγοκέφαλος.
2: Ναι, αλλά μπορεί να σε δαγκώσει.
1: Μπορεί να σε δαγκώσει. Είσαι στη θάλασσα και βλέπεις το λαγοκέφαλο. Και ξέρεις ότι μπορεί να σε δαγκώσει και να είναι θανάσιμο.
0: Δεν είναι
2: θανάσιμο. Όχι, ρε Μαρία.
0: Τι λες τώρα, τι?
1: Παιδιά, είπανε, το έχουν γράψει ότι μπορεί το δάγκωμα, παιδιά, να οδηγήσει και σε.
2: Πού καλέ, λίγο νερό πλένεις.
0: Είσαι με ένα καλά σου. Θα το τραβήξω ένα κλωτσίδι. Θα το τραβήξω ένα κλωτσίδι.
1: Σιγά εσύ που θα το τραβήξω ένα κλωτσίδι. Θα το πετύχει κιόλα.
0: Σιγά το περχάρι για το λαγοκέφαλο, εσύ το πετύχω κιόλα. Κουνιέται και ο Φανούλης όμως.
2: Είναι σαν την κυρία Πάφη, είναι φουσκωτό αυτό το ψάρι.
0: Ναι, τώρα, μα είναι δυνατόν. Τώρα έχω έρθει αντιμέτωπο σαν ψαροτουφεκά με σμέρνες, με σκυλόψαρα, με κολοσαφρίδια. Θα με φοβηθώ ένα λαγοκέφαλο τώρα.
1: Πάρτον και πήγαινε τόσα βαθιά τώρα.
0: Έλα, εσύ, εντάξει τώρα, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Εμένα πείτε μου τι θα κάνω. Μίτσο, πες μου εσύ, έχω δημόσιο βήμα εδώ πέρα.
2: Η χώρα μας αυτή τη στιγμή τον έχει βγάλει, τον έχει επικηρύξει. Οπότε κάνει αυτό το πράγμα. Αφού τον επικήρυσε η κυβέρνηση.
0: Αυτή η ομάδα είναι παράνομη.
2: Δεν είναι παράνομη.
0: Τι είναι?
2: Δεν είναι παράνομη. Όχι. Σου λέει ότι υπάρχει ένα είδος της θάλασσας και δεν μπορούμε εμείς να κυνηγάμε να το εξοντώσουμε, ρε φίλε. Και ότι ο λαγοκέφαλος που επεκτάθηκε τόσο πολύ, ο άνθρωπος φταίει.
0: Και η ομάδα
2: με δικές του παρεμβάσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για άλλους λόγους, κατάλαβες.
1: Ναι, τι παρεμβάσεις είχαν κάνει
0: κάτι εγώ τι φταίω με το λαγοκέφαλο. Το λαγοκέφαλο, πώς ήρθε εδώ πέρα ο λαγοκέφαλος. Το είπε κάποιος, του λέει, έλα λαγοκέφαλο εδώ. Θα σου πω ότι.
2: Λέει, ο λαγοκέφαλος ήρθε από περιβαλλοντικές αλλαγές που επέτρεψαν τη μετακίνησή του σε νέες περιοχές που ευθύνεται ο άνθρωπος.
0: Ρε παιδιά, δεν με ενδιαφέρει εμένα το διατάφτα. Αρχίζουμε και το αναλύουμε πάρα πολύ. Εγώ, σαν Έλληνας πολίτης, τι να κάνω, να τον σώσω ή να τον πάρει ο διάολος και να δω που το βρω να τον.
2: Όχι, παιδιά, αφού έβγαλε η κυβέρνηση τον έχει επικηρύξει, ναι. Τον σκοτώνει.
0: Oh. Τώρα, με αυτό έχουμε δημόσιο βήμα τώρα. Μην το λες. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω license to kill. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να βγω και να σκοτώσω 1000 λαγοκέφαλους. Να κάνω γενοκτονία. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
2: Αρχικά, μην το λες έτσι. Ακούγεται πολύ άσχημο, αλλά ναι, μπορείς. Μπορείς. Και λοιπόν, θα αμυφθείς και αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα την ομάδα αυτή τη γράφουμε στα παλιά. Αυτή η ομάδα εμένα, αν με δει να σκοτώνω λαγοκέφαλος, μπορεί να μου κάνει κάτι.
1: Όχι, αφού το κράτος έχει βγάλει ότι πρέπει να τους εξαφανίσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: δεσμότερο, παιδί μου,
2: έχουν δικαιώνα, πρωτοβουλία για τη διάσωση του λαγοκέφαλου.
1: Αν τον δεις, μην τον σκοτώσεις, φύγε. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να σκοτώσω το λαγοκέφαλο. Δεν μου πάει να σκοτώσω.
0: Πρέπει να κάνω το χρέος μου στο κράτος. Δεν καταλαβαίνω. Το κράτος σκοτώσε το δεν το βλέπω εγώ εκεί πέρα.
1: Και άμα σου πει το κράτος πήδα από τον 8ο.
0: Θα μας το πει σε λίγο καιρό. Θα μας το πει. Επίσης είναι το άλλο. Λέει, θα πάρει και 6 ευρώ λέει άμα τον. 5,33. Άμα είναι κανένα κιλό, κανένα μεγάλο. Αν πετύσει κανένα δίκυλο. Τέλος πάντων. Μπερδεύομαι. Παρ' όλα αυτά βλέπω θέματα λέει. Ψέματα και αλήθειες για τους λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλλον σε αυτό που λέει η Μαρία που πλέον δεν ξέρουμε, βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε αν δαγκώνει, δίκιο. Δεν υπάρχει ρε παιδί μου.
2: Πάντως σε κανένα νοσοκομείο της Ελλάδος δεν είναι καταγεγραμμένο δάγκωμα από λαγοκέφαλο.
1: Αυτό είναι. Δεν θα τον δάγκωσε έναν τραγουδιστή.
0: Μήπως δεν τραγουδάει καλά. Ρε εσύ Μαρία, δεν ξέρω τώρα τι.
1: Γιατί αν παιδιά δεν είναι θανάσιμο, ναι. Όπως στην αρχή είχε βγει
0: μόνο
1: και λέγανε
0: διάφορα. Αν το φας ρε Μαρία, το δηλητήριο του δεν περνάει άμεσα εδώ.
2: Παιδί μου από το δάγκωμα, αφού βγήκε και είπαν και προειδοποίησαν οι άνθρωποι. Απλώς ναι. Πλήθε το λέει με καθαρό νερό, όχι
1: κοίταξε,
2: με τέτοιο.
1: Άμα είναι έτσι απλό, τότε το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και με τις μέδουσες που άμα κολλήσουν θα πρέπει να τις εξαφανίσουμε. Με τους, αυτά τα καρχαριοειδή. Άστο, μην τον πειράζετε.
0: Ρε Μαρία, τέλος πάντων, παιδιά, εγώ καταρχήν μην παίρνεις θέση για πράγματα που δεν ξέρεις. Εγώ βλέπεις ότι είμαι.
1: Όχι, με εσάς μιλάω.
0: Είμαι προσεκτικός στο δημόσιο λόγο μου.
1: Τι προσεκτικός εσύ.
2: Πολύ προσεκτικός.
0: Ναι, προσεκτικός εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Μου λες πόσο πάει το κιλό άμα το σκοτώσουνε.
0: Εγώ ακολουθώ ό,τι μου λέει το κράτος. Δεν είμαι. Κοιτάξτε, παιδιά. Επίσης λέει δεν υπάρχουν λέει, περιστατικά επίθεση σε λεόμενους καταγεγραμμένα στα νοσοκομεία. Ένα είναι και αυτό.
2: Αυτό σε κανένα
1: καλά, παιδιά, το θέμα είναι μην φτάσουμε να πάμε στα νοσοκομεία, να λάβουμε τα μέτρα μας πριν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση.
2: Σου είπανε λίγο νερό και γάζα, ξέπλυμα και γάζα.
0: Και να πάμε και σε κάτι άλλο λοιπόν. Και βλέπω εδώ πέρα ότι στην Εύβοια παπάς εξόρκησε λαγοκέφαλο.
1: Τι εννοείς.
0: Παιδιά, εγώ διαβάζω από τα νέα. Το διαβάζω από το site των νέων. Λέει εξόρκησε λαγοκέφαλο παπάς στην Εύβοια και λέει προέτρεψε τα παιδιά να τον πιάσουν. Όταν έφυγε το δαιμόνιο.
2: Πολύ σωστά.
0: Αφού τον εξόρκησε. Παιδιά, ακούσατε τώρα αυτά γίνονται εδώ πέρα. Και μετά λέμε γιατί πέφτουν πολυκατοικίες. Λοιπόν, πήγε παπάς στην Εύβοια, εξόρκησε λαγοκέφαλο και μετά είπε στα παιδιά: τώρα πιάστε τον.
1: Α, μάλιστα. Το έχουμε προχωρήσει το θέμα.
2: Υπήρξε θέμα, βέβαια, διότι η μαμά πήγε να βγάλει βίντεο.
0: Βέβαια,
2: τον
0: αυτό λέει με πρωταγωνιστή, λέει 48χρονο ρασοφόρο YouTuber. Ο οποίος παριστάνει το μοναχό. Περίμενε λίγο.
1: Περίμενε, γιατί είναι και μοναχοί που κάνω και YouTube.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Έχω μπερδευτεί τώρα τέτοιο. Με έναν τον εξορκισμό, λέει ο ρασοφόρος, λέει προέτεσε το 12χρονο να μπει στη θάλασσα και να πιάσει ο λαγοκέφαλος, λέγοντας δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Πλέον έχω τελέσει εξορκισμό. Είναι άκακος.
1: Α, ότι πια δεν υπάρχει πρόβλημα για να τον.
2: Ναι. Έφυγε το δαιμόνιο.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικά, ο λαγοκέφαλος είναι ένα θέμα το οποίο. Είναι ένα θέμα που πρέπει να ασχοληθούμε. Δεν έχουμε, δηλαδή,
1: είμαστε. Γιατί έβλεπες τα κουτάκια τα αλουμινένια.
0: Αυτή την εποχή, να ξέρεις το hot θέμα, δηλαδή, σαν χώρα, δύο πράγματα είναι. Είναι οι λαγοκέφαλοι και οι τούνοι. Αυτό, δηλαδή, αν πεις το. Αυτή τη στιγμή το τι μας απασχολεί, επειδή μου όντως σαν Ελλάδα. Δηλαδή και στα YouTube search να με αυτό, είναι αυτά τα δύο θέματα έτσι.
2: Και νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω. Έχει βγει λίγο μπροστά τώρα.
0: Ναι,
1: έχει
0: βγει λίγο πιο μπροστά. Είναι με τους λαγοκέφαλους. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά.
2: Εσύ ξέρετε, με έχει πιάσει τώρα, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Ναι, ένα πόνο στην κοιλιά από χθες που πήγα για περπάτημα.
0: Θάνατος.
2: Μπορείς να σταματήσεις. Λες να πιάστηκαν οι κοιλιακοί μου πάνω, γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Μπορεί, αλλά σε έχει πιάσει και άγχος τώρα από αυτό εσένα, σε βλέπω.
2: Αλλά το παλεύω μόνος μου. Όμως.
1: Πονάει συνεχόμενα.
2: Όχι, δεν πονάει συνεχόμενα. Νιώθω ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω σωστά, ρε παιδί μου. Και λέω τώρα,
1: άγχος είναι αυτό, Δημήτρη.
0: Εμένα το είχε ο ξάδερφός μου και πέθανε πάντως.
2: Ρε Φάνη, για όνομα του Θεού και της Παναγίας!
1: Τώρα αυτό ήταν να το πεις εσύ.
0: Μα τι να πω τώρα, πρωί πρωί.
1: Δεν το βλέπεις ότι είναι αγχωμένο. Όχι.
0: Άμα για κάθε φορά που πόναγα, έκανα να δεις, ξέρεις, άστο.
2: Εγώ δεν το κάνω επειδή πονάω. Κάνει με δυσκολεύει στην αναπνοή.
1: Χαλάρωσε λιγάκι, εισπνοή χαλαρά από τη μύτη.
2: Κάνω τις τακτικές μου.
0: Άκου να δεις, άκου να δεις. Ο πόνος, θα σου πω κάτι. Τον πόνο τον έχει δαιμονοποιήσει ο άνθρωπος. Νιώσε τον πόνο και άστον και παίρνα καλά μέσα από τον πόνο σου αυτόν.
2: Τι εννοείς, παιδί μου.
0: Ρε, παιδί μου, λέμε, α, πονάω. Τι, γιατί πονάς, γιατί είναι κακό που πονάς. Το ίδιο αίσθημα είναι πως είναι το αίσθημα που σου δημιουργεί εφορία. Προσπάθησε ψυχολογικά ο πόνος να σου φέρει εφορία. Άλλοι κάνουν σεξουαλικά όργια με πόνο. Και για να
2: είναι μαζογιστές.
1: Συγγνώμη, εσύ αφήνεις να μου πεις τον πόνο.
0: Τι εννοείς. Βέβαια.
1: Εσύ φάνησε ή δεν μας έλεξε ότι κουμπώνεις χημίες, δεν μπορείς με το παραμικρό κάτι.
0: Για λόγω δουλειάς. Άμα δεν μπορείς, θα καθόμουν να σπίτι μου και θα το απολάμβανα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο.
1: Απολάμβανε τον πόνο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Έχουμε πράγματα να πούμε. Τι να πω τώρα, βέβαια, να πω. Έχουμε 57 αγρότες οι οποίοι πάνε φυλακή για τον ΠΚΠ ή καταδικαστήκαν.
2: Ένα-δύο χρόνια πάνε φυλακή.
0: Ένα-δύο. Αυτό. Λύθηκε και ο ΠΚΠ. Να πούμε ότι έχουμε το καλύτερο. Έχει πάει στο μπαρ, στο Line, στα Πατράλωνα.
1: Όχι.
0: Πού να πας, βρε Γερούτζο.
1: Έχει πάει εσύ.
0: Βέβαια έχω πάει. Βγήκε, λέει, το καλύτερο μπαρ της Ευρώπης.
2: Της Ευρώπης, φίλε. Ναι.
1: Πώς το λένε να το δω,
0: το Line. Ναι, το ξέρω. Είχε βγει αυτό το καλύτερο μπαρ της Ευρώπης. Είχε βγει και ένα άλλο μπαρ που είχαμε κάνει γυρίσματα τότε. Πώς λέγονταν γάμα το, με τους Wixers. Και είχαμε σπάσει το βραβείο, σου έχω ξαναπεί.
2: Είχε σπάσει το βραβείο.
0: Πείτε ένα άλλο μπαρ, παιδιά, που είχε πάει. Το Κλάμψης. Λοιπόν, στο Κλάμψης, όσοι ξέρετε το μπαρ αυτό, είχε βγει και αυτό κάποια στιγμή, το καλύτερο μπαρ στην Ευρώπη. Και μάλιστα είχαν ένα τρόπαιο που του είχαν δώσει ένα βραβείο, σαν χέρι κάπως ήταν με ένα σέκερ, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς ήταν, που το σπάσαμε κατά λάθος σε ένα γύρισμα με το ράπτη.
1: Λοιπόν, πλάκα τώρα. Ναι,
2: πάντως, να πούμε, γιατί λέμε για το Line, συγγνώμη, που είναι πρώτο. Παρόλα αυτά, φαίνεται, παιδιά, ότι πάρα πολλά κλαμπ ελληνικά είναι μέσα στη λίστα. Και όχι μόνο την πρώτη θέση, αλλά και η δεύτερη. Στη δεύτερη θέση είναι το αθηναϊκό The Bar in the Front of the Bar, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Επίσης, στη θέση.
0: Έχει πάει η Μαρία.
1: Όχι.
0: Δεν σε βγάζει ο δικός σου έξω. Και λέγε.
2: Στη θέση νούμερο 13 είναι το Μπάρο Νέγκρο. Στη θέση νούμερο 14 είναι το Μπάμπα ο Ρουμ, δικό μας.
0: Όλα από μπύε ξεκινάνε, ναι.
2: Και στη θέση νούμερο 30 είναι το Κλάμψης.
0: Ο πρόεδρος, τα σουβλάκια.
2: Και στη θέση νούμερο 33 είναι το Γκορίλα από την Θεσσαλονίκη.
0: Έλα ρε. Πραγματικά είμαστε στα μπάρ, είμαστε πρώτοι. Και γι' αυτό έρχομαι και στο επόμενο θέμα που λέει για ποιο λόγο μετακινούνται όλοι οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα. Βγήκαν δύο εκθέσεις, παιδιά, από τη Henley & Partners, και για κάποιο λόγο, παιδιά, είμαστε μια χώρα που έρχονται και μετεκαθιστούνται πάρα πολλοί εκατομμυρίουχοι, δισεκατομμυρίουχοι ξένοι. Μάλλον για τα μπαρ, δεν έχει γίνει αλλιώς.
2: Θα σου πω, όχι μόνο γι' αυτό, είναι και για την Golden Visa που δίνουμε, αλλά πέρα και από την Golden Visa, θέλω να σου πω, Φάνη, ότι μόλις το 25 ήρθαν 1.200 δισεκατομμυρίουχοι.
0: Λέτε, παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Ανεβαίνει η χώρα. Λοιπόν, ωραία πράγματα, παιδιά, ωραία. Τι άλλο έχουμε, Μίτσο? Θερινός εκτός ξεκινάνε. Πότε έχουμε?
2: Πότε
1: ξεκινάνε? Ρώταγες και εσύ κιόλας, ε.
0: Ναι.
2: 14 Ιουλίου.
0: Μεξικάνος Batman στο Μεξικό, το είδατε αυτό?
1: Όχι, τι.
0: Τύπος ο οποίος, παιδί μου, κυνηγάει κλέφτες από μηχανάκια, τους δένει με μονοτική ταινία σε κολόνες της αντίστοιχης ΔΕΗ και παίρνει τηλέφωνο στο μέρος να τους πιάσει.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, τέλειο.
1: Φανταστικός.
0: Λοιπόν, στο Facebook γίνεται, δεν ξέρω όσοι κάνετε ψώνια από. Πώς λέγεται μέσα το μαγαζί που έχει το Facebook?
2: Marketplace.
0: Το Marketplace. Πλέον βρίσκεις από ρινόκερο μέχρι, ξέρω εγώ, μαϊμούδες μέσα και έχουν πέσει αρχές.
2: Θα σου πω, γενικότερα έχουν και παράνομη αγορά άγρια ζωής. Θα σου πω, συγκεκριμένα έχουν βρει και αλπάκα να αγοράσεις.
1: Αλήθεια.
0: Φεύγει αλπάκα πολύ μέσα από το Facebook, μέσα, ναι.
1: Για τον μαλλί τους, ε.
0: Δεν ξέρω.
2: Και ζωντανά.
0: Ναι, ζωντανά.
1: Τα ζωντανά τα παίρνουν, παιδιά. Γιατί...
0: Συγγνώμη, θα πάρω εγώ ζωντανό αλπάκα από το Marketplace του Facebook για να το κουρέψω μετά και να πάρω το μαλλί.
1: Ναι, το μαλλί είναι πανάκριβο.
0: Ξέρω ότι είναι αλπάκα, αλλά θέλω να σου πω, και να πάρω κατευθείαν μαλλί από αλπάκα και να το πάρω το αλπάκα.
1: Ναι,
0: δηλαδή θέλω να φτιάξω ένα κοτόπουλο μετά τη γιατί θα πάω να πάρω μια κότα ζωντανή. Δεν ξέρω.
2: Και έχει μπατζίδες πολύ.
0: Αυτό πώ το μαγειρεύει?
2: Όχι, ρε Φάνη.
0: Άντε, εννοώ.
2: Για παρέα το παίρνει αυτό, δεν το παίρνει.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, παίρνουν και μπατζίδες στο σπίτι για παρέα. Δεν είναι παράνομο.
0: Κατάθλιψη. Τι?
1: Όχι, δεν είναι παράνομο. Πήγα από καταρχάς, δεν είναι παράνομο.
0: Άμα έχει χαρτιά, όχι μπαζής.
2: Και νεκρούς παγκολίνους.
0: Ναι, αυτό έχουμε και εμείς σπίτι.
2: Έχουν βάλει κιόλας ένα νεκρό παγκολίνο στη ζυγαριά που ζυγίζει 300 και τον δίνουν και τέτοια. Πολύ παγκολίνο φεύγει.
1: Τι εννοείς, έχετε στο σπίτι, έχετε?
0: Παγκολίνο, του μουμιοποιημένου μάλλον. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Παγκολίνο, ναι, του είδα τώρα.
0: Ναι, παγκολίνο. Από αυτό δεν με ήρθε και ένα ιό.
2: Κρίμα, κακομοίρη.
0: Ναι, τι να πω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτά σε γενικές γραμμές. Έτσι, ερχόμαστε πολύ λίγο εδώ πέρα. Έχουμε ζώδια, έχουμε. Σκλάβι, ξυπνάτε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
5: Music 892.
6: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Go, go, go, go, go!
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
12: Αυτός είναι ο σκοπός.
11: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
12: άντε και φυλάκια.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
21: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε και η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι μια σημαντική απόφαση και η αξιοπιστία αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής. Στο Stock Center της Velmar, τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα συνοδεύονται από 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, πενταπλή εγγύηση και είναι όλα ελληνικής αγοράς. Επισκεφτείτε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center ή stockpavlacenter.gr και ανακαλύψτε περισσότερα από 1.500 επιλογές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μην ξεχνάμε, σήμερα 6 με 9 το απόγευμα τα κουνάβια. Θα είμαστε, παιδιά, στη Λαβή εν Ροζ, στη Νέα Σμύρνη, ο Μύρο 67. Έχει χώρο εκεί πέρα, όχι για παρκάρισμα, έχει χώρο πάρα πολύ μεγάλο πεζοδρόμιο να ράξουμε, να έχει παγκάκια μπροστά. Είναι πολύ ωραίο το σημείο που είναι το συγκεκριμένο κατάστημα στη Λαβή εν Ροζ. Οπότε πάρτε, παιδιά, σκυλιά, γατιά και ελάτε να μας κεράσετε κανένα καφέ. Σας περιμένουμε και μην ξεχνάτε, Λαβή εν Ροζ σημαίνει Δήμητρα Κατσαφάδου, σημαίνει ότι τα δώρα θα πάνε γόνατο.
1: Τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties του καλοκαιριού φυσικά έρχονται από τον Music 892. Κρατήστε ημερομηνίες τις Κυριακές 5 και 12 Ιουλίου που δίνουμε ραντεβού στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Από τη 1 το μεσημέρι έως τις 3, ο Ευθύμης Κάλφας και η Αστερόπη Χαϊνά θα εκπέμπουν live μέσα από το Divers Beach Bar. Και από τις 4 το απόγευμα μέχρι τη δύση του ήλιου, η Ξένια Γκάλη ανεβαίνει στα decks και δίνει τον ρυθμό που πρέπει σε αυτό το καλοκαιρινό Beach Party. Music 892 και Durex. Sets on the Beach by Durex. All you need.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι το WhatsApp είναι εδώ και μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν, τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Σε δύο εβδομαδούλες. Με δύο λοιπόν μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου, μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event, για τρίτη συνεχή χρονιά, παρακαλώ, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
0: Φίλες και φίλοι, Δήμητρης Βουλίνης και ζώδια.
3: Άστρα και.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
2: Τι έγινε, εσύ?
0: Λευτέρη, πραγματικά θα σε χαστούκίσω, πραγματικά. Κοιμάται, ρε, μπροστά στην κονσόλα. Δεν μπορώ να σε βλέπω κοιμισμένο, ρε. Μην κάνεις ξύπνα, το μάτι αυτό πήγαινε νύψου. Δεν μπορεί τα μάτια σου έχουν κλείσει. Έχεις γίνει σαν κορεάτης, για προχώρα. Τι είναι αυτό, το βλέπω το Λευτέρη δίπλα και έχει τέτοιο, ρε. Σαν να με μαγεύει, ρε. Κλείνει τα μάτια και είναι έτσι. Έτσι, να λέει υποθυμίσει. Λες και δεν κόμπρα, ρε, και του κάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Τον είδες. Ήταν έτοιμο να σβήσει μπροστά μου.
2: Είσαι σαν κινεζάκι, είσαι λίγο.
1: Γιατί είσαι μόνιμα ενισταγμένο, γιατί.
0: Καλύτερα τα μάτια σου κλείστα. Δηλαδή μου είναι πιο εύκολο. Όταν σε βλέπω και είσαι ζαλισμένο, είσαι άμα είναι να κοιμηθεί. Με να νορίζει, ρε, μαλάκα. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Τον είδες πώ ήταν. Σαν να λιποθυμάει, ρε. Παιδιά, να καταλάβετε, εγώ κάθομαι ακριβώς απέναντι του Λευτέρη και έχω μπροστά μου τον Ιχολύπτη και είναι έτοιμος με τα μάτια, είναι πως κλάρεων είναι ο γιος μου και κοιμάται. Θα σε πάρω και γαλιά, ρε, να σε παρέσω και στην πλάτη να ρευτείς. Τι είναι αυτός, ρε. Ρε, τι είπα, τραβάω. Πάμε.
2: Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Φέρεται ότι ο ερέας ο οποίος έκανε φάνη.
0: Ράσοφόρος YouTuber, είπαμε, ναι.
2: Εξορκισμό στο κεφάλαιο, να είναι ο δικό σου.
1: Όχι, ο πατέρ Κλεμμένης.
2: Κλεωμένης.
0: Σε παρακαλώ.
2: Φέρετε ότι είναι ο δικό σου και μπορεί να υπάρχει και βίντεο.
0: Μακάρι.
2: Λοιπόν, μετά την Πανσέλινο στον εγώ καιρό, θέλω να σας πω ότι η σημερινή μέρα λειτουργεί σαν συνέχεια των αποκαλύψεων και των αποφάσεων που έφερε το φεγγάρι. Πάμε στον κρυό που η Πανσέλινο άφησε έντονες εξελίξεις στην επαγγελματιά σου. Προχθές, ναι.
1: Στις 30.
2: Προχθές. Η Πανσέλινο λοιπόν άφησε έντονες εξελίξεις.

0: Στα επαγγελματικά σου και σήμερα αρχίζει να βλέπει πιο καθαρά τι αξίζει να κρατήσει και τι όχι. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει νέου δρόμου, αρκεί βέβαια να αποφύγει τον παρορμητισμό. Στα αισθηματικά, ήρθε η ώρα να αφήσει πίσω παλιέ εντάσει και να δώσει χώρο στην ενόηση και γενικότερα να δώσει χώρο σε φρέσκα πράγματα. Πάμε στον Ταύρο που το φεγγάρι σε βοήθησε να δει το μέλλον με άλλη ματιά. Σήμερα είναι η ιδανική μέρα για να οργανώσει ένα ταξίδι, μία νέα συνεργασία, ένα προσωπικό σχέδιο και στα αισθηματικά ένα πρόσωπο μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα με την ειλικρίνειά του. Πάμε στον Δίδυμο που η Πανσέλινο σε φέρει στο προσκήνιο οικονομικό. Και συναισθηματικά ζητήματα. Σήμερα λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλείσει εκκρεμότητες και να αφήσει πίσω ό,τι σε κουράζει. Μην πάρει βιαστικές αποφάσεις για χρήματα και δώσε χρόνο στις σχέσεις σου να ισορροπήσουν. Πάμε στον καρκίνο που είσαι από τα ζώδια που επηρεάστηκαν περισσότερο από την Πανσέλινο, η αλήθεια είναι. Σήμερα συνεχίζονται τα ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Και αν μια σχέση άντεξε τις τελευταίες ημέρες, τώρα μπορεί να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Να το ξέρετε αυτό. Στα επαγγελματικά τέλος έρχονται θετικές εξελίξεις μέσα από σωστές συζητήσεις και είναι μια καλή περίοδος για να ζητήσετε κάτι παραπάνω στη δουλειά σας. Ναι. Ειδικά τώρα, Ιούλιος είναι ιδανικός μήνας για εσάς. Πάμε στον Λέοντα, που η καθημερινότητά σου αρχίζει κάπως να βρίσκει ξανά ρυθμό μετά από την ένταση των προηγούμενων ημερών. Στη δουλειά οργανώνεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου επιτέλους. Βλέπεις αποτελέσματα, αρχίζει και φροντίζει λίγο περισσότερο εσένα. Και αν όχι, θα το κάνεις αυτό το μήνα. Και στα αισθηματικά, μία μικρή κίνηση αγάπης μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεση σου. Οπότε κάντε να και μην το σκέφτεσαι. Πάμε στον Παρθένο, που η Πανσέλινος άφησε θετικό αποτύπωμα, κυρίως στον έρωτα και στη δημιουργικότητά σου. Θέλω να σου πω ότι σήμερα μπορείς να πάρεις μια ευχάριστη είδηση ή θα νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά για μια σχέση. Ακόμα και για τον εαυτό σου θα νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά για ένα θέμα που έχει να κάνει με τα συζυγικά καθήκοντα. Αν είσαι ελεύθερος, το φλερτ είναι έντονο και δεν αποκλείεται. Και όλα θα γνωρίσει κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο, ειδικά μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αν το ξέρετε αυτό, μου παρθένει. Πάμε στο Ζυγό, που τα οικογενειακά και τα θέματα του σπιτιού εξακολουθούν να σε απασχολούν. Η σημερινή μέρα σε βοηθά να βρει λύσει, να αποκαταστεί την ισορροπία, που για σένα η ισορροπία είναι το πιο σημαντικό πράγμα, γιατί λειτουργεί με κουτάκια. Θέλει, ρε παιδί μου, όλα να είναι τακτοποιημένα έτσι ακριβώς όπως θα έχει το δικό σου κεφάλι. Θέλω να σου πω επίσης ότι συστηματικά πρέπει κάπως να αφήσεις πίσω τις παρεξηγήσεις, να ακούσεις περισσότερο τον άνθρωπό σου, να εμπιστευτείς λίγο περισσότερο τους ανθρώπους και να σταματήσεις να είσαι τόσο εγωιστής το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, λήξε λίγο νερό στο κρασάκι σου, άκουσε και τους άλλους και πάμε δυνατά. Πάμε Σκορπιό.
1: Ωπα, φτάσαμε Σκορπιό. Συγγνώμη, ανεβάζω φωτογραφίες του Λευτέρη στο group που κοιμάται. Με τη βουλγαράκια παρόπω έφυγε την εκπομπή πραγματικά. Με δύο να κοιμούνται μέσα στο στούντιο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σας ζητώ συγγνώμη, νιώθω ότι δεν μπορώ να βγάλω κραυγές.
1: Από το Λευτέρι, μη φωνάζει.
0: Δεν μπορώ να βγάλω κραυγές και τέτοια.
1: Καλύτερα για το Λευτέρι.
0: Νιώθω ότι δεν έχω οξυγόνο.
2: Ναι. Έχεις πάρα πολύ άγχος, ρε Δημήτρη.
1: Ναι.
2: Βγάλ το από το μυαλό σου.
0: Λες να αγχώθηκα.
2: Ναι, άγχος είναι.
0: Μπορεί. Φίλε μου Σκορπιέ, θέλω να σου πω ότι οι αποκαλύψεις της Πανσελίνου σε βοηθούν να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι αξίζουν την εμπιστοσύνη σου. Επιτέλους λοιπόν για εσένα πέφτουν οι μάσκες. Τους βλέπεις ξεκάθαρα ποιοι είναι οι ρουφιάνοι τους οποίους.
1: Ρωτάνε πως είναι ματιασμένος ο Λευτέρης τα παιδιά. Όχι, παιδιά δεν είναι. Απλά παιδιά, είναι άλλο. Το μάτι είναι, θέλει και πονοκέφαλο. Ο Λευτέρης τώρα. Λευτεράδα τώρα να σου κάνω τώρα. Σκέψου τα πάπλωμα χειμώνα Ιανουάρη μήνα έξω να έχει μείον 40. Έτσι, και μέσα κουβέρτα, αγκαλιά το ένα μαξιλάρι που. Έσβησε, ρε, εδώ κοιτά. Έσβησε.
0: Σήμερα είναι πιο ξύπνιο από άλλες μέρες.
1: Ναι.
2: Α, φαντάζομαι.
0: Άλλες μέρες κοιμάται και στην κονσόλα.
1: Ναι. Πάμε.
0: Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι σήμερα ευνοούνται οι συζητήσεις, οι συμφωνίες και οι νέες γνωριμίες. Γενικότερα, σήμερα είσαι απόλυτα ευνοημένος και είσαι και πολύ τυχερός. Εντάξει.
1: Δεν άκουσα γιατί σήμερα δεν βουγκάζει, δεν κατάλαβα.
0: Νιώθω ότι δεν έχω οξυγόνο.
1: Να σου πω κάτι, Δημήτρη, και ξαναδεί. Το input σου σε αυτήν την εκπομπή είναι συγκεκριμένο. Κάνε για αυτό που πληρώνεσαι. Δεν είπα να πει αυτό. Αλλά και εγώ σήμερα δεν έχω όρεξη. Δεν θα κάτσω να κάνω αστεία.
0: Μα δεν είναι όρεξη, παιδί μου.
2: Δεν έχει οξυγόνο, σου λέει. Μπορεί να το πιάσει.
0: Δεν έχω οξυγόνο.
2: Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κρίση πανικού. Πρέπει να το προλάβουμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ πέρα δεν είμαι.
2: Μαρακιδέ,
1: δεν είμαι ψυχολόγο εδώ πέρα. Εδώ πληρώνεται και να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Και ο Λονδίνο με είναι γι' αυτό και ο Λευτέρη. Μπορεί να μου πει, εγώ νιστάζω τώρα. Κοιμάμαι. Το κάνει τώρα που ξανασκέφτεται.
0: Και τι θα κάνω, αρέσει. Απέσα πάω στο μικρόφωνο δηλαδή.
1: Δημήτρη,
0: να δώσει την ψυχή μου εντελώς.
1: Ο ακροατής δεν ενδιαφέρεται για το τι τραβάσει. Το αποτέλεσμα τον νοιάζει. Δεν είναι σαν να μου λες, είμαι τραγουδιστής. Σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά, δεν τραγουδίσα πολύ καλά. Τον ενδιαφέρει ο άλλον τι έχεις.
0: Όχι, αλλά θα μπορεί να δείξει κατανόηση.
1: Όχι, δεν μπορεί να δείξει κατανόηση γιατί αυτό που κάνεις δεν είσαι φίλος με τους ακροατές. Mm-hmm. Είσαι αυτή τη στιγμή σε ένα μαγαζί. Είναι σαν να μπαίνω σε ένα μαγαζί, σε ένα σουβλατζίκο και να πει, α, σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά. Σου έκανα το σουβλάκι χάλια. Δεν θα σου το πει ποτέ αυτό.
2: Ναι, αλλά μα πάθει τίποτα μετά θα λέγω, σα το είχα πει. Αλλά δεν κάνει τίποτα.
1: Κάνει τη δουλειά σου. Κακό ήρθε τότε. Κάνει τη δουλειά σου.
3: Είσαι προϊόν,
1: ακριβώς, είσαι προϊόν.
2: Α, τώρα ξύπνησε ο Λευτέρης.
1: Οι ακροατές και οι ακροάτες έχουν μπει να σε καταναλώσουν. Μην ερχόσουν.
0: Τώρα με πιάσει.
1: Έχουν μπει να σε καταναλώσουν. Πρέπει να του δοθεί. Πάμε.
0: Στον έρωτα, φίλε μου Σορκέ, θέλω να σου πω ότι μια ειλικρινή κουβέντα μπορεί να αλλάξει τα πάντα προς το καλύτερο και θέλω να σου πω ότι μέχρι και το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχεις κάνει την κίνησή σου και αν δεν την έχεις κάνει θα την κάνεις, πίστεψέ με, για κάτι το οποίο μάλλον έρχεται για να περάσετε πολύ όμορφα μέσα στο καλοκαίρι.
2: Yes.
0: Σίγασε, κοπέλα μου. Να έχετε μια όμορφη μέρα, να είστε καλά, είστε πολύ τυχεροί. Άνευρος, σας έλεγα ποιος είσαι.
1: Άνευρο.
0: Τελειώνετε.
1: Ναι. Πάμε, προχώρα.
0: Πάμε στο Ξώτη. Φίλε μου, το Ξώτη, θέλω να σου πω λοιπόν ότι για σήμερα τα πράγματα για σένα είναι πάρα πολύ καλά. Ε. Η προσοχή σου στρέφεται στα οικονομικά. Η Πανσέληνο σε κάνει να δει πιο σοβαρά τα έξοδα και τα έσοδα σου και σήμερα μπορεί να κάνει τον καλύτερο προγραμματισμό που έχει κάνει ποτέ για διακοπές, για τα πάντα. Συστηματικά νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτό φαίνεται και στη συμπεριφορά σου επιτέλου και μην φοβάσαι τα ίδια σου τα συναισθήματα. Μην φοβάσαι να ζήσει, φίλε μου, το Ξώτη. Το ξαναλέω. Επίσης, αν έχει κάποια νεύρα στη δουλειά σου, εξωτερήκευσε τα να πάει να χεστεί. Πρέπει να τα πει. Εντάξει, αυτούς που πρέπει. Πάμε στον εγώ καιρό. Εντάξει. Είστε οι πρωταγωνιστές ούτως ή άλλως. Ήσουν και οι πρωταγωνιστές της Πανσελίνου, το έχουμε ξαναπεί. Και σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει μια νέα περίοδος για εσάς.
1: Να σου πω, έχονται μηνύματα τώρα από αυτό. Θέλουν να ψυχαγωγηθούν. Δούλευε, Μίτσο. Η δουλειά σου είναι η ψυχαγωγία.
2: Παιδιά, είναι άνθρωπος όμως, λίγο ενσυναίσθηση. Λίγο να το νιώσουμε πώς περνάει τώρα.
1: Η ιδιότητα του ανθρώπου σταματάει από την ώρα που ξεκινάει το μικρόφωνο. Όταν ξεκινάει το μικρόφωνο, ο Μίτσος, εγώ και εσύ είμαστε προϊόντα, Μαρία. Μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Αν θες τα ψυχολογικά σου και τα προβλήματά σου, να πας σπίτι σου με τους ανθρώπους. Εδώ πέρα είναι μια δουλειά.
2: Τίποτα δηλαδή. Δεν είμαστε άνθρωποι.
1: Διαφωνείς αυτό.
2: Όχι, δουλειά είναι, αλλά είμαστε και άνθρωποι.
1: Σήκω, φύγε, μωρή! Πήγαινε σπίτι σου!
2: Εγώ είμαι καλά, ο Δημήτρης.
1: Στον Δημήτρη απευθύνομαι.
0: Λοιπόν, το κατάλαβα.
1: Δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον, γιατί κι άλλος έχει τα προβλήματά του εδώ πέρα.
2: Μα δεν είπε τίποτα το παιδί, είπε ότι δεν αναπνέω καλά.
1: Ναι.
0: Νιώθω ότι έχω μια δυσκολία στην αναπνοή, ρε παιδί.
2: Ανθρώπινα.
1: Πολύ καλά, το σέβομαι, σήκω, φύγε. Δεν χρειάζεται το μοιραστεί εδώ πέρα, δεν νιώθω καλά. Έχουν οι άνθρωποι τα προβλήματά τους. Θα έχουμε και το Μίτσο.
2: Ρε παιδί μου, δεν είπες να μοιραζόμαστε την αλήθεια μας. Δεν το έχεις πιέσει αυτό.
0: Επίσης, δεν μπορώ να σηκώθω και να φύγω, ρε Φάνη, για αυτό το λόγο.
2: Και πώς να φύγει, αφού το καταπολεμάει.
1: Να πεις, παιδιά, δεν νιώθω καλά, φεύγω.
0: Τι με ρίψα, πει.
2: Τι είσαι.
1: Ρίψα,
2: είσαι, πρέπει να του πούμε και μπράβο που κάθεται να νιώθει έτσι.
1: Προχώρα.
0: Φίλε μου, εγώ και παρόλο θα ήθελα να σου πω ότι κλείνει ένα σημαντικό κύκλο για σένα και ανοίγουν νέε προοπτικέ σε δουλειά και προσωπική ζωή. Πάρε πρωτοβουλίε λοιπόν, γιατί οι αποφάσει που θα πάρει τώρα θα έχουν διάρκεια και από ό,τι φαίνεται μεγάλη διάρκεια. Πάμε στον υδροχό που οι τελευταίε μέρε έκανε να σκεφτεί διαφορετικά πολλά πράγματα. Σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσει πίσω καταστάσει που σε βαραίνουν και να κοιτάξει μπροστά. Και στα αισθηματικά, εμπιστεύσου περισσότερο τη διέστησή σου και λιγότερο τι γνώμε των άλλων. Ξέρει πάρα πολύ καλά πού να τι βάλει. Και κλείνουμε με του ηχθεί που η Πανσέληνο έφερε νέα πρόσωπα, νέε προοπτικέ στη ζωή σου και σήμερα μπορεί να δεχθείς και μία πρόταση, μία πρόσκληση που θα αποδεχθεί πολύ σημαντική.
1: Δεν θέλω να σου κάνω εργασιακό μπούλινγκ, αλλά αν δεν κλείσεις με κραυγή, απολύεσαι.
0: Αυτό τώρα τι είναι.
1: Θέλω να. Όχι, δεν θέλω να. Δεν
0: αρέσει. Απειλή. Αυτό ήταν απειλή, ας πούμε.
1: Όχι, είναι. Όχι, ρε, εσύ μην μπερδεύεις την απειλή. Η απειλή είναι κάτι.
0: Μα είπες ότι αν δεν το κάνω θα με απολύσεις. Τι είναι αυτό.
1: Κάποιος αν δεν κάνει δουλειά του δεν πρέπει να απολυθεί. Σου γίνανε κάποιες προειδοποιητικές.
0: Το συμβόλαιο μου δεν λέει κάνει κραυγή.
1: Συμβόλαιο
0: αυτό
1: είναι...
0: που έχω υπογράψει τουλάχιστον.
1: Ναι, κάνει τη δουλειά σου. Πρέπει να είσαι το πέρα.
2: Ρε, Φάνη σου λέει δεν είναι καλά και εσύ του λες τώρα να κάνει κραυγή. Του το κάνει χειρότερο.
1: Μην το διάλεξε.
2: Θα φύγει πολύ οξυγόνο.
0: Θα βγάλω όλο τον αέρα, παιδί μου.
2: Κάνε μία να τελειώνει.
1: Υπάρχει. Αυτό είναι άρνηση διαταγή. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πού είμαστε, παιδί μου, στο στρατό είμαστε.
1: Από την άλλη, τα λεφτά μα πίσω ζητάνε οι άνθρωποι. Λοιπόν, Δημήτρη, πρέπει να δείξει. Μια κρίση πανικού, η οποία λέει η Μαρία ότι μπορεί να είναι κρίση πανικού.
0: Γιατί δεν έχω πάθει ακόμα.
2: Όχι, θα τον οδηγεί σε κρίση πανικού.
1: Γιατί μπορεί
2: αυτό.
1: Να ξέρω εγώ κάτι άλλο. Μια απλή σκλήρηση κατά πλάκας.
0: Ρε Φάνη! Για όνομα!
2: Πάμε. Έγινε κάτι χθες το βράδυ.
0: Ρε, εσύ πήγα για περπάτημα. Είχα να πάω 4-5 μέρες.
2: Ναι.
0: Όχι, όχι.
2: Α, μήπως τα δώσεις όλα.
0: 8 χιλιόμετρα περπάτησα. Και έτρεξα για λίγο. Μήπως έγινε.
2: Αυτό είναι.
1: Το πήγε.
0: Πιάστηκαν οι κοιλιακοί μου.
1: Πάμε.
0: Που δεν έχω.
2: Αυτό είναι.
1: Κλείσε και Βόγκα.
0: Καλά, κάτσε να κλείσουμε τον εχθρό.
1: Κλείσε και Βόγκα.
0: Να κλείσουμε τον εχθρό. Να πάω τον εχθρό λίγο.
1: Κλείσε και Βόγκα όπως μας έχεις μάθει.
0: Σε αισθηματικά η τύχη είναι με το μέρος σου και μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Τα 8 χιλιόμετρα ξέρεις πόσο πολύ είναι.
1: Δεν κλείνει. Όχι, να σου δώσω την επιλογή. Η επιλογή είναι πάρα πολύ απλή.
0: Γιατί με κοιτάς την γελά, γιατί έχεις όρεξη.
1: Έχεις το δικαίωμα να με σκούξεις.
0: Ναι.
1: Έχεις το δικαίωμα να με σκούξεις.
0: Έχω αυτή την επιλογή.
1: Έχεις αυτή την επιλογή, αυτό. Αλλά έχω και εγώ το δικαίωμα να σου πω, άνοιξε την πόρτα και σκούξε φεύγοντας. Ή φύγε τέλος πάντων.
0: Εσύ, Λεωνίδα, που κάθεσαι και παίζεις με το τάμπλετ, δεν έχεις να πεις τίποτα από αυτό. Όχι.
1: Δεν είναι αυτό. Έλα, Μίτσο τώρα, έλα σοβαρά.
0: Δεν γελάσαι, μπορώ.
1: Έλα, Μίτσο. Να το δω. Περνάει να πω στου ακροατέ. Περνάει να ρωτήσω στου ακροατέ.
3: Το κάνει
1: ξεπίτηδες
3: τώρα.
1: Το κάνει ξεπίτηδες.
3: Δεν το νιώθω.
2: Έλα, γίνεται διεκπαιρεωτικό. Αφού το κάνει, κάντο καλά και εσύ να τελειώνουμε.
1: Αλλάζω ραδιόφωνο, λένε εδώ πέρα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Θα χάσουμε και εμείς τη δουλειά μας.
0: Όχι, ρε παιδιά, όχι. Σούλτα.
1: Πάω να όλο το κουλουγράφι άλλο εδώ πέρα.
0: Όχι.
2: Παιδιά, όταν απονέσει ένας άνθρωπος δεν μπορεί εδώ μέσα. Πρέπει να σκούζει.
1: Έστω να προσπαθήσει.
0: Προσπαθώ τι κάνω τόση ώρα.
1: Βόγκα όπως πρέπει, λέει ο Βαγγελής.
4: Δώσεις καμιά βοήθεια.
1: Να γελάς έχεις αέρα. Να γελάς έχεις αέρα.
0: Λίγο, δεν μπορώ να γελάσω πολύ. Στην αρχή δεν γέλαγα με τα αστεία.
2: Εσύ τι κάνεις, ρε Φάνη, τσεκάρεις τον αέρα του τώρα.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.
5: Είμαι μαύρη τρύπα.
1: Δεν έχει ξεφύγει τίποτα από τη μαύρη τρύπα που λέγεται Φανούλη.
5: Το σκοτάδι και δεν πάντα.
6: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
7: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Music 892.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
18: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
17: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
17: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Παγέ, γε! Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, παιδιά. Μαζί μας πάντα οι σχολές, οι ανώτερες σχολές Δέλτα, παιδιά. Όπου εκεί αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Φυσικά και μέσα από το, από το γραφείο σταδιοδρομίας, όπου σας βοηθάει μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων να μπείτε στην αγορά εργασίας. Νέα Φιλαδέλφια, Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή. Πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες, παιδιά. Κλείστε και ένα ραντεβού για να κάνετε ένα τουράκι εκεί πέρα από κουνάβια ή μπείτε και στο www.delta360.gr. Και γιατί έχουμε την άλλη Παρασκευή? Την άλλη Παρασκευή, παιδιά, σαλπάρουμε με το καράβι Οκιαλός και πάμε που πάνε τα κουνάβια, πάνε Έγινα. Πάμε Έγινα, παιδιά. Εμείς αντί να βγούμε από το στούντιο, θα βγούμε την επόμενη Παρασκευή μέσα από το καράβι. Ευκαιρία, 25 τυχεροί οι οποίοι θέλουν να πάτε Έγινα, να έρθετε μαζί μας. Φεύγουμε το πρωί. Το εισιτήριο για πίσω θα είναι ανοιχτό. 7.30 ώρα να χωρούμε. Εσείς, άμα ακούσατε να πάτε Έγινα και να πάτε και να έρθετε τσαμπέ, ερχόστε μαζί μας 7.30 ώρα το πρωί και μετά το εισιτήριάκι σας είναι ανοιχτό για να φύγετε όποια ώρα η μέρα γουστάρετε. Τι γίνεται? Στο Viber του σταθμού, στο 693-9-8-9-2-8-1-2, γράφετε Έγινα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Και για να κλείσετε πέρα από αυτό δρομολόγια, όποιος γουστάρει, θα μπείτε στο tickets του Έγινα.gr, όπου ήταν και ο χορηγός της πολυόμορφης αυτής της ενέργειας.
1: Και επειδή είμαστε σε αυτό το μου των διακοπών, αν θέλετε καθημερινή προστασία από ήλιο αλλά και ρήπους, με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30, έχετε λύσει το πρόβλημά σας. Περιέχει αλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και πανθενόλη. Ενώ προστατεύει κιόλας από τους UVA, UVB και προσφέρει και ενυδάτωση. Η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και φροδισιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Και επειδή σε αυτή τη ζωή πολλά πράγματα αλλάζουν, αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, να ξέρετε, μένει σταθερό από το 1988 μέχρι σήμερα. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και παιδιά, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ. Το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation, λοιπόν, στέλνει τα μέλη του στο Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One Tools, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στοίχημαν και να μπει στο nation.stoiximan.gr. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι. Το μαράκι μας είναι δίπλα μας και είναι έτοιμο να ενεργηθεί.
3: Ενεργηθείτε.
1: Επειδή μ' αρέσει να μιλάω με το κουμέντα και κατά καιρούς σας φέρνω αποδεικτικά στοιχεία, έτσι λοιπόν σας έχω και σήμερα σε σχέση, παιδιά, με τους κρυστάλλους. Ποιοι διάσημοι χρησιμοποιούν κρυστάλλους και για ποιο λόγο.
2: Okay.
1: Για να βλέπετε δηλαδή ότι δεν είναι τυχαία αυτά που λέω.
2: Μας έχεις και ποιους.
1: Βεβαίως. Και τι κρυστάλλους χρησιμοποιεί.
2: Καλά, δεν μπορούμε να σε πάρουμε και σοβαρά, διότι από την πρώτη μέρα που είσαι εδώ, μας έχει τάξει ότι θα μας φέρει σε κρυστάλλους.
1: Μα σας ρώτησε και μου είπε ότι δεν θέλετε.
2: Ποιος σου είπε ότι δεν θέλει.
1: Θέλετε. Τους έχω έτοιμους εγώ.
2: Και δεν μας έχεις φέρει.
1: Αύριο θα σας φέρω τους κρυστάλλους.
2: Και αυτό που πιστεύεις ότι ταιριάζει στον καθένα.
1: Όχι, θα σας φέρω τυχαία και αυτό που θα τύχει στον καθένα πάει να πει ότι αυτό είναι που είχατε ανάγκη. Να με βάσει τον κρύσταλλο. Το θέμα δηλαδή που έχετε θα καλύψει ο κρύσταλλο.
2: Του έχει πει, μην πα πριν και πληρωθεί. Και
1: παιδί μου, τα έχω έτοιμα, σου λέω. Τα έχω έτοιμα. Αλλά δεν θα τον πάρετε τον κρύσταλλο να τον πετάξετε.
2: Όχι, εγώ θα.
1: Αμαρτία από το Θεό.
2: Εγώ θα το φοράω κιόλα.
1: Ο, δεν μπορεί να το φορέσει εσύ, Δημήτρη, τον κρύσταλλο. Θα τον. Ή πάνω στον έχει, ενώ δεν μπορεί να τον κρεμάσει.
2: Okay.
1: Δεν κάνει να τον τρυπά τον κρύσταλλο. Ναι. Θα τον έχει στο πορτοφόλι σου ή στην τσέπη σου, γενικά στα πράγματά σου.
2: Okay.
1: Εντάξει, εγώ αύριο θα σου φέρω κρυστάλλους. Λοιπόν, χρησιμοποιούν άλλοι για πνευματική προστασία, για θετική ενέργεια, συναισθηματική ισορροπία. Ποια χρησιμοποιεί? Και η Τιπέρι, παιδιά. Χρησιμοποιεί η Ρος Χαλαζία και έχει δηλώσει ότι μετά από παρότρυση της Μαντόνα κουβαλάει πάντα μαζί της, όπου και να πάει το συγκεκριμένο Χαλαζία, και έχει και έναν πάνω στο κομωδίνο της για να προσελκύει την αγάπη και την ηρεμία.
2: Χάθηκε εκεί η Τιπέρι και χώρισε κιόλας, έτσι να πούμε. Βέβαια τώρα βρήκε την αγάπη πάλι. Ναι, αλλά, ναι, αλλά χώρισε.
1: Να σου πω κάτι, για καλό χώρισε. Έχει βρει την αγάπη τώρα, το πες μόνο σου.
2: Έτσι δεν είναι, Φάνη?
0: Εκεί η Τιπέρι, παιδιά.
2: Εκεί η Τιπέρι, παιδιά.
0: Παιδιά, θα σου πω κάτι. Κύριε,
1: από τον Ορλάντο χώρισε, ναι, δεν χώρισε τίποτα.
0: Η κίνη περί, παιδιά, έχει πάρει την 100 βόλτα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν. Θα πω σου πω για ποιο λόγο έχει πάρει την 100 βόλτα. Γιατί ποτέ δεν ήταν κάτι τρομερό. Εντάξει, είχε βγάλει τότε. Είχε κάνει τρομερό, εντάξει. Α, και είστε γκέλεν, αλλά.
2: Dark Horse.
0: Εντάξει, καλά.
2: Τι.
1: Εσύ δεν μπορούν κάποια στιγμή θα κάνουν και μια κυλίτσα και θα επανέλθουν.
0: Fireworks. Η Κέιτι Πέρι δεν τη θεωρώ μεγάλη τραγουδίστρια. Εντάξει, ήτανε, δεν είναι, τι να κάνω.
2: Αν τι λες, όλα τα τραγούδια έχουν δει. Το Roar.
0: Ναι.
1: Το Roar.
2: Το Roar. Ναι. Τραγούδισες του Ομπάμα το.
1: Ναι, α, ναι, μπράβο, του Ομπάμα.
2: Και ήταν πολύ ωραία με τα πυροτεχνήματα.
0: Την ίδια κουβέντα είχα εδώ πέρα και με τον ειδήμονα τη μουσική στο Λεωνίδα του Σόζο που σα έλεγα με την
1: κουβέντα. Δεν σου αρέσει, Κέιτι Πέρι.
0: Που κουπονιέουσαν και τη λέω η Μπίλι Άιλι. Έλεγε η Ελένη και ο Λεωνίδα η Μπίλι Άιλι έχει αλλάξει τη μουσική. Τι Μπίλι Άιλι, βρε Στρούγκε να πούμε. Δεν έχετε ιδέα από μουσική. Είστε άμουσοι.
2: Καλά, εντάξει.
0: Η ξαφνικά μου είχαν βγάλει την Μπίλι Άιλι Μαντόνα. Άλλαξε τη μουσική, λέει η Billie Eilish. Λέγανε κάτι βλακίες τότε εδώ πέρα. Το ίδιο και αυτό. Μια πολύ καλή καλλιτέχνηδα. Είναι
2: και ξέρω, και...
0: Εντάξει, ωραία, πάμε. Τέτοιο.
1: Για την Katy Perry τι έχει
0: ξαφνικά μετά συμφωνία. Μου μάθανε όλοι τον Bad Bunny. Ό,τι θυμάστε, χαίρεστε.
1: Ακούτε
0: hype και, πέφτε πάμε με τα μούτρα. Γιατί είστε αγράμματοι όλοι. Και άσχετοι και άμουσοι και. Βάσαμε. Λοιπόν.
1: Ωραία, φεύγω από την μουσική και πάω στη Victoria Beckham.
0: Ξαφνικά, όταν βλέπετε κάτι, πέφτε απάνω. Και λες, βγαίνει ένα κάτι, έχει hype, ο καλύτερος του κόσμου. Δεν μπορεί το μυαλό σου να υπολογίσει τις στάθμες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πεπτάει ένα τραγούδι ο Bugs Bunny που λέει «Α, μεγάλο αυτό». Μετά μου λέγανε, θυμάμαι πέρυσι, ο Λόντας με τη, ο Weekend. Ποιος Weekend, μωρέ, εντάξει, έβγαλε τρία τραγούδια. Σιγά τον καλλιτέχνη.
2: Σιγά τον καλλιτέχνη. Σιγά τον καλλιτέχνη.
0: Ωραία, ωραία, ναι.
2: Ο Bruno Mars που είναι που σ' αρέσει ένα.
0: Ο Bruno Mars συνεχίζει μια χαρά.
1: Καλά, έχει βγει τώρα και ο
2: Bruno Mars. Τώρα έχει βγει, ναι.
0: Παιδιά, καταρχήν δεν θυμάσαι καν τι είχα πει για τον Bruno Mars. Είχα πει ο Bruno Mars, όχι ότι είναι ο καλύτερο τραγουδιστή του κόσμου. Είναι. Θεωρώ,
2: αρέσει, είπα.
0: Ο Bruno Mars είναι από τους τελευταίους μεγάλους performer. Mm-hmm. Είναι performer, φίλε. Performer ήταν ο Michael Jackson. Ήταν performer. Ο Prince ήταν performer. Εννοώ με αυτή την έννοια. Αλλά δεν ξέρει καν ποιο είναι ο διαχωρισμό. Να κάτσω να πω σε μια κουβέντα, θα πει πάλι με μειώνει.
2: Είπα που σ' αρέσει.
0: Και νιώθει καλύτερα.
2: Δεν
0: έχει το δικαίωμα να με ρωτά. Ούτε εσύ, ούτε
1: λέω.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Γιατί. Ρε φίλε, ο Λονδίνο είναι η δουλειά του. Τι είναι αυτό που λέει.
0: Ξέρει για ποιο λόγο. Γιατί, ρε φίλε, κάθε φορά που κάνετε μια ερώτηση πρέπει να κάτσω να ξεκινήσω να απαντάω από την αλφαβήτα. Και δεν μπορώ, ρε.
1: Στο Λονδίνο όμω τώρα που το κατέχει.
0: Ο Λονδίνο έχει γνώσει φοβερέ. Έχει φοβερέ γνώσει στα ελληνικά κομμάτια. Όχι στα ξένα. Στα ξένα δεν έχει.
1: Είναι ξένος ο σταθμός εδώ πέρα.
0: Άλλο το.
2: Ο Λεωνίδας έχει μελετήσει μουσική, αγόρι μου. Εσύ έχεις μελετήσει μουσική και έχεις άποψη. Δεν κατάλαβα.
0: Ο Λεωνίδας έχει τελειώσει η τουρκολογία στο τέτοιο.
2: Άλλο καλύτε. Αυτό. Αλλά έχει μελετήσει τη μουσική. Τι είναι συνδέτη, είναι στιχουργό.
0: Μου γράφει τραγούδια με μπερούκες με τη Βερίνα. Δηλαδή τι μου λες τώρα, άσε με τώρα. Έλα ρε τώρα, προχωράτε τώρα. Έλα, προχωράμε. Πάμε.
1: Δεν τώρα θέλω, τον συγχύζει.
0: Δεν θέλω να μιλήσω ρε, εσύ μαζί σου για μουσική, ρε, εσύ μαζί σα γενικά. Πάμε τώρα.
1: Μίλαμε το Λεωνίδα.
0: Μα μου λέει τώρα.
2: Μα το μειώνει, το Λεωνίδα.
0: Κάθομαι και κάτω για μουσική κουβέντα. Το Λεωνίδα, εντάξει, πε, θα πω και δύο κουβέντε. Πετάει το πουλίνι σαν μπορδί, ο οποίο κορυδεύει.
1: Και... Δεν είσαι και ο γκουρού τη μουσική τώρα, κι εσύ.
0: Δεν είμαι, αλλά μπροστά σα είμαι τρομερό γκουρού. Ναι, εντάξει. Ναι. Πάμε.
1: Βικτόρια Μπέκαμ. Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει πάντα μόνιμα στην τσάντα της ροζ χαλαζία και στο σπίτι της φυσικά για θετική ενέργεια και μαύρη τουρμαλίνη στα παρασκήνια των επιδείξεων μόδας για να διώχνει το στρες.
0: Βικτόρια Μπέκαμ, δηλαδή από τις Spice Girls που ήσταν εσείς, γιατί έχουμε φανατικό.
1: Φανατικός των Spice Girls.
0: Ποια ήταν η πιο καλή τραγουδίστρια και η πιο καλή performer από τους Spice Girls. Ποια ήταν.
1: Ποια.
2: Αυτή που ήταν κριτή στο British Got Talent τώρα, πώς τη λένε.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
0: Ακούστε, αν δεν υπήρχε η Melanie C, δεν ήταν κριτή αυτή στο
2: Got Talent. Ήταν τώρα στο τελευταίο.
0: Ναι, όχι, αν δεν ήταν η Melanie C, δεν θα υπήρχαν Spice Girls, σας πληροφορώ.
2: Δεν τη γενιά μου, δεν
0: είναι αυτό. Εντάξει, προχωρά. Αλλά παρόλα αυτά θα πεταχθεί σαν μπορεί να πει τη γνώμη σου. Α, ωραία, δεν ξέρω. Α πεταχτώ να πω. Σαν κλανιά.
2: Μίλησε εγώ για την
0: σαν κλανιά. Σαν τίποτα. Σαν μηδενικό σα σκουπίδι. Δεν θέλω να σου πει όσο. Α πω και εγώ. Α πω τη γνώμη μου. Ναι.
2: Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ που σήμερα σου είπα ότι δεν έχω οξυγόνο και το πα πάρα πολύ καλά.
0: Αδερφέ, λέει ρε Φάνη, μπορούμε απλά να ακούμε μουσική και να διασκεδάζουμε χωρίς γνώσεις. Φυσικά η μενιά μου. Φυσικά. Όπως το ίδιο είναι που λέει, μπορεί να τρως και φαγητό και απλά να ικανοποιήσει επειδή τρως φαγητό και να τρως κατά. Συμφωνώ. Ναι, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάτσε τώρα γιατί έρχονται και άλλες τραγουδίστρες. Να δω τι θα πει.
0: Όχι, τι να πω με το παιδάκι τώρα. Έλα, πάμε.
1: Μιράντα Κέρ, τι θυμάστε τη Μιράντα Κέρ.
2: Δεν την ξέρω την κυρία.
1: Ήταν η.
0: Πες κάτι όμως, πες κάτι.
1: Ο Ορλάντο Μπλουμ που παντρεύτηκε τάχε με την Κέιτι Πέρι. Απλά.
0: Εσύ τώρα μπορεί να κοσοβεί όλα τι είπατε με τον Μπλουμ.
1: Ήταν η γυναίκα του Ορλάντο Μπλουμ η Μιράντα Κέρ. Τι κάναμε
0: τώρα που είναι κάτι.
1: Μοντέλο τη Βικτόρια Σίκρετ η Μιράντα Κέρ.
2: Είναι γνωστή αυτή.
1: Λοιπόν, βέβαια, πιστεύει τόσο πολύ στις θεραπευτικές ιδιότητες του Ροζ Χαλαζία, ώστε φιλτράρει τα προϊόντα της οργανικής σειράς περιποίησης εταιρείας της μέσα από κρυστάλλους Ροζ Χαλαζία. Για να βλέπετε.
0: Ρε, παιδιά, με συγκρίνουν Μάικλ Τζάκσον με αυτούς. Είπα τώρα. Ρε, εσύ, άμα πω κάποιον. Α, ο Λευτέρης είναι ποδοσφαιριστής, όπως και ο Μέση. Συγκρίνω το Μέση με τον Λευτέρη. Πω, ρε, φίλε, disclaimer σε όλα. Πρέπει να κάθομαι να εξηγώ κάθε τι που λέω.
1: Πάω στη Lady Gaga τώρα. Ναι.
0: Λέγεται.
1: Η Lady Gaga.
0: Η Lady Gaga
2: υπερεκτιμημένη.
0: Θα σκάσεις. Η Lady Gaga λοιπόν.
2: Σ' αρέσει.
0: Είναι, όχι, για να το έχω ξαναπεί. Η Lady Gaga σε αυτό που κάνει μετά τη Μαντόνα είναι το επόμενο. Δεν θα τη συγκρίνω. Είναι η τελευταία μεγάλη του. Γιατί ρε φίλε, έφερε αυτό το. Η Lady Gaga έφερε στη μουσική. Έχει αφήσει το αποτύπωμά τη αυτό το. Αυτή τη βλακία. Ναι, αυτό το έχει φέρει. Δεν το έκανε κανένα άλλο πριν. Λες και τέτοιο. Ναι.
2: Εσύ πώς τα μειώνεις όλα μπορείς να.
0: Δεν τα μειώνω. Σου λέω έχει αφήσει το αντίκτυπο.
2: Μα λες ότι η Gaga έφερε το.
0: Πώς να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω.
1: Τώρα έτσι όπως το περιέγραψες, ότι έχει αφήσει το αποτύπωμά
2: τη. Σα σωματικό ακούστηκε.
1: Δεν ακούγεται και ωραία.
0: Γιατί θα τσιλήσω και. Και πολλούς. Και η Νιρβάνα, ας πούμε, που ξαφνικά βγαίνει ο κάθε Βέγκος και η κάθε Βέγγισσα. Και η Νιρβάνα, λοιπόν, όταν που λένε «Α, Νιρβάνα και μου φοράτε μπλούζες, ζωντόβολα». Mm-hmm. Να σου πω κάτι. Ποιο ήταν το μεγάλο. Η Νιρβάνα τι κάνει, γιατί σαν συγκρότημα.
1: Ναι.
0: Δεν, καταθλιπτικό συγκρότημα ήταν. Από όλα αυτά μας άρεσε. Τι μας, γιατί ήταν η Νιρβάνα μείναν στην ιστορία, ξέρεις, για τις επιτυχίες τους.
1: Γιατί
0: οι επιτυχίες κάνουν και άλλοι και δεν έχουν μείνει τόσο πολύ. Γιατί ήταν οι τελευταίοι που παίξαν αυτό το γρατσουνιστό, το γκάρατ που λέμε. Κάνε, αφήσανε. Από τι είπαμε στη μουσική, δηλαδή και εγώ αυτό το βαριέμαι και τραγουδάω το admin something. Αυτό κάθομαι και είμαι ταγκλαρισμένος από τα ναρκωτικά και γρατζουνάω μέσα σε ένα γκαράζ. Αυτό λοιπόν έγινε είδος μουσικής και το κάνει με την Nirvana. Γι' αυτό μείνανε στην ιστορία. Δεν μείνανε για το Teen Spirit. Λοιπόν, προχώρα. Αφήσανε αυτό. Λέμε, η Black Sabbath αφήσαμε. Γιατί αφήσανε η Black Sabbath από τύπο. Πέρα τραγούδι. Γιατί όταν το 1968-69 παίξαν το πρώτο, βγάλαν το πρώτο CD, αυτά που παίζανε σαν να ακούνε εξωγήινοι. Αφήσανε το αποτύπωμά του. Ο άλλο, το Grand και λέω Garage, όπω λέγεται αυτή η βλακεία. Τι να εξηγώ τώρα, πάμε να εξηγήσω εγώ την αλφαβήτα τη μουσική εδώ πέρα.
1: Εντάξει, δηλαδή θε να πει εσύ, Φάνη, ότι αυτά τα συγκροτήματα δεν παίζανε μουσική, απλά ήταν η συγκυρία.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη εποχή.
0: Ωραία, ρε.
1: Ρωτάω.
0: Ας βγάλω με το παπούτσο να μιλήσω με τα πόδια μου. Πάμε, ρε Μαρία, μην ρωτάς. Ας το προχωρά. Πάμε.
1: Lady Gaga.
0: Ναι.
1: Έχει εμφανιστεί σε βίντεο να αγκαλιάζει ένα τεράστιο κρύσταλλο λευκού χαλαζία κατά τη διάρκεια πνευματικών ασκήσεων με σκοπό την εναρμόνιση σώματος και ψυχής.
0: Μιλήσω για μουσική.
1: Αντέλ.
0: Αυτή είναι καλύτερη για μένα.
1: Για πες, για
0: πες. Τίποτα, ρε. Αυτή βγάζει μια τραγουδάρα ανά 10 χρόνια, είναι ένα δίσκο και ξανακάθεται στα αυγά της. Αυτό κάνει. Και ξαναγυρνάει η Αντέλ κάθε φορά που κάνει, πώς το λένε, επανέρχεται, κερδίζει όλο το τέτοιο. Ναι, η Αντέλ είναι μεγάλη, είναι τρομερή. Και σαν φωνή και σαν επιλογή τραγουδίου και ο τρόπος που διαχειρίζεται την καριέρα της. Ο τρόπος που διαχειρίζεται την καριέρα της η Αντέλ είναι πάρα πολύ έξυπνος.
1: Λοιπόν, η Αντέλ χρησιμοποιεί κρυστάλλους, έχει αποκαλύψει η ίδια για να αντιμετωπίσει το έντονο τράκ της πριν από τις μεγάλες συναυλίες. Θεωρώντας πως τη βοηθούν να παραμένει γειωμένη. Όπως είναι η μαύρη τουρμαλίνη, ο αμέθιστος, μαύρος οψιδιανός. Χρησιμοποιεί διάφορους κρυστάλλους. Έχει πολύ άγχος.
0: Κώστη, λέει ο Κωστής ότι έχω βρει τα βρύα και τις λιχίνες. Όπου βρύα και λιχίνες εννοεί σε ένα και τον πουλίνη. Και το παίζει γνώσης. Ναι, ρε Κωστή, αν έρθει κάποιος άλλος εδώ πέρα, δηλαδή αν έρθει δίπλα ο άλλος σχολείο που έχουμε ο Δεσίλας. Είναι, ξέρει από metal. Εγώ προφανώς δεν είμαι κάποιος. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Δεν το παίζω γνώσης σε εσάς. Αλλά όταν έχεις δύο αμοιβάδες δίπλα σου, είσαι ο Θεός, τι να κάνουμε.
1: Ενέρεση φάνη, αλλά το θέμα δεν είναι ο Θεός με δύο αμοιβάδες δίπλα σου. Είναι ένα λες πράγματα που ισχύουν. Κλείσου
0: και τους δύο.
2: Γιατί δεν έχεις τις αμοιβάδες.
0: Κλείσου και τους δύο. Γι' αυτό σου λέω, εγώ γενικά σαν μουσική δεν έχω καμία γνώση. Αλλά όταν δίπλα μου είναι αυτά τα δύο καθιζήματα, χωρίς να. Είμαι Θεός. Αυτό. Άμα έρθει τώρα κάποιος άλλος ο ακροατής ή ακροάτρια εδώ πέρα που έχει γνώση, ναι, είμαι τίποτα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε.
1: Άρα τι έχεις γνώση ή όχι.
0: Μπροστά σε εσάς, επαναλαμβάνω, όχι εγώ γνώση, είμαι ο Θεός.
1: Ναι, αλλά σε ακούει κόσμος. Αυτά που λες.
0: Δεν με ακούει, ισχύουν, δεν ακούει κόσμος.
2: Ποιος νομίζει ότι είσαι.
0: Μπροστά σας.
2: Ποιος νομίζει ότι είσαι δεσίλα, πραγματικά.
1: Φέρ' το Δεσίλα.
2: Πραγματικά, ποιος νομίζει ότι είσαι.
0: Θεωρώ ότι είμαι ο πρώτο τελευταίος τροχός της αμάξης. θεωρώ. Ρε φίλε, είναι αυτό που λέμε. Ότι ο μονόφθαλμος του τυφλούς βασιλεύει. Προφανώς και είμαι θεός όταν έχω εσάς δύο εδώ πέρα. Γιατί δεν ακούνε εμένα
2: έτσι. Δεν είμαστε αμοιβάδα, δεν είμαστε σκατά. Είμαστε άνθρωποι, συνεργάτες σου.
0: Οι αμοιβάδες και τα σκατά μπορούν να κάνουν μια εγκεφαλική σύναψη ή κάτι να κουνηθεί ένα ηλεκτρόνιο μέσα τους. Εσείς δεν μπορείτε. Αυτό σου λέω, δεν είμαι έξυπνος εγώ, ένα τίποτα είμαι.
1: Πάμε, Δημήτρη.
0: Αλλά είμαι
1: πάμε
0: μηδέν,
1: να την κάνουμε
2: γιατί είμαστε δίπλα στα χρόνια, δεν κατάλαβα.
1: Άστον.
0: Φυσικά γιατί το 0, γιατί το 0 δίπλα από το 0,1 κάτι θα πάρει. Μια μονάδα θα την πάρει, κάτι θα την πάρει.
1: Κατάλαβε τι
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Προχώρα, πάμε.
1: Να φωνάξουμε το δεσίλε.
2: Εγώ δεν το δέχομαι.
1: Εντάξει, και ναι. Τι κάνει, Δημήτρη, που δεν το δέχεσαι, κάθεσαι.
2: Μα δεν καλά, φύγω.
1: Κάνε την επανάστασή σου.
2: Φύγε κι εσύ.
0: Ναι.
2: Μόνο εγώ θα φύγω. Φύγε εσύ.
1: Κοίτα, παιδιά, είσαι κουτούλα.
2: Πάμε να φύγουμε μαζί.
1: Είσαι κουτούλα.
2: Άμα φύγεις, φεύγω.
1: Λοιπόν, να τελειώσει το θέμα και φεύγουμε.
0: Ναι.
1: Μπέλα Χαντίτ και Κιμ Καρντάσιαν. Χρησιμοποιούν κρυστάλλους για προστασία. Η Μπέλα Χαντίτ, να ξέρετε, συλλέγει διάφορους κρυστάλλους για το σπίτι της, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν στράφηκε στην κρυσταλλοθεραπεία για να ξεπεράσει το τραύμα της ληστείας που είχε βιώσει στο Παρίσι. Και τους χρησιμοποιεί η Κιμ Καρντάσιαν για ηρεμία και αίσθηση ασφάλειας.
0: Αλλά, εντάξει.
1: Τι καλά, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει. Τέλο πάντων, να σχολιάσω τώρα. Δεν μπορώ χαλά.
1: Δηλαδή, θα σχολιάσω τώρα και την Κιμ Καρντάσιαν.
0: Η γνώμη μου είναι πολύ πολύτιμη.
1: Εντάξει.
0: Και δεν θέλω να τη χαλάσω.
2: Κράτη, εσύ όλοι οι φιλόσοφοι να πάτε να μαζευτείτε κάτι μια βραδιά φιλοσοφία. Και να κάτσε να τα πείτε.
0: Λογική λέγεται αυτό. Απλά φυσικά η λογική σε ένα Δημήτρη φαίνεται φιλοσοφία. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Εγώ λέω λογικά, λέω τα πιο απλά πράγματα. Αλλά όταν είσαι αχινό στο μυαλό, σου φαίνονται φιλοσοφίε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ λέω τα πιο απλά πράγματα. Κάποιος που, αυτά που έχει, όταν έχει τελειώσει ένα δημοτικό, λέω ότι επίπεδο δημοτικού είναι οι αναλύσεις που κάνω, είναι επίπεδο δημοτικού. Απλά εσένα σου φαίνεται εδώ πέρα ότι δίνω μπάτσελο και μάστερ.
1: Ρε παιδί μου, αυτές οι αναλύσεις που κάνεις που λες ότι είναι επίπεδο δημοτικού
0: ναι.
1: Έχουν βάση. Άμα έρθει κάποιος γνώστης της μουσικής, θα σε βγάλει off.
0: Αβάσιμες.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Έχεις καταντήσει λίγο.
0: Είστε δύο μέδουσες. Σαν ζελές δίπλα μου και κουνιέστε. Αυτό.
2: Έχεις καταντήσει.
0: Κάντε πέρα, κάντε πέρα.
1: Πρόσεχε, μη σε τσιμπήσουμε σαν μέδουσες.
2: Σαν τον αβαγό που είχε κάνει παρέα με την μπάλα, φίλε. Μόνο με την μπάλα έχει γίνει στη ζωή σου.
0: Κάτι ξέρει Tom Hanks.
2: Μόνο με την μπάλα.
0: Πώς λέγονταν την μπάλα, θυμάσαι?
1: Δεν το έχω δει.
2: Φάνης.
0: Δεν το έχω δει.
1: Δεν το έχω δει.
0: Προχώρα.
2: Δεν έχεις τον αβαγό.
0: Ο Wilson ήταν. Και δεν το λένε στον αβαγό. Ο Wilson. Ούτε αυτό δεν ξέρεις. Ούτε έχεις ούτε άποψη για την
1: ταινία. Καλά δεν είναι ότι...
0: Δεν μπορεί να έχεις ούτε άποψη για την ταινία. Γιατί και δεν τη θυμάσαι καν.
2: Η Μαρία είπε ότι δεν είναι. Η Μαρία ρώτησε.
1: Δεν την είδα, παιδιά.
0: Ούτε γι' αυτό έχεις άποψη. Γιατί ποτέ δεν είναι. Γιατί στα γράμματα. Όλοι αμόρφωτοι, απέδευτοι. Βγαίνω, κάνω TikTok και δείχνω τον κόλο μου.
1: Κατάλαβες, επειδή ήξερε αυτό το Willy, πώς λέγεται αυτή η μπάλα.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μεγάλη.
0: Αυτό μας έχει πάει στη σήμερα τη μέρα.
1: Φορία.
0: Αυτό είναι τέτοιο. Για ποιο λόγο με έχει λατρέψει εμένα ο κόσμος?
2: Επειδή ήξερε το Wilson. Επειδή ήξερε το Wilson.
0: Έλα, προχωρά, προχωρά. Λαγοκέφαλη, και οι δύο πάμε.
1: Ούτε καν κατάλαβες ότι έχω τελειώσει.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Κίδες.
1: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
4: Oh my God.
3: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
4: Let's dance.
5: All you need.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελό σερί.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Music 892.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
15: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
21: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
22: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τώρα στα My Market έχουν κάνει μια πολύ ωραία φάση. Γιατί πάτε, βρίσκετε εννοείται τα πιο φρέσκα ντόπια φρούτα και λαχανικά. Και τι γίνεται? Αυτά πάνω έχουν ένα QR code. Ένα QR code το οποίο το σκανάρετε και μπορείτε να δείτε άμεσα την πρόλευσή του στον παραγωγό, την περιοχή, όλη τη διαδρομή μέχρι το ράφι για να αποκτήσετε πλήρη εικόνα για το προϊόν που επιλέγετε, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη για τις αγορές σου. Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται σε συνεργασία με πάνω από 300 παραγωγούς, κυρίως Έλληνες. Πηγαίνετε στα My Market, σκανάρετε και δείτε την πορεία της φρεσκάδας των φρούτων σας. Λοιπόν, εμείς, παιδιά, τα κουνάβια τώρα, μιας και έχει καλοκαιριάσει, δεν σταματάμε τα live radio. Το Σάββατο που μας έρχεται, 4 Ιουλίου, κάτι μοναδικό, θα μπούμε. Γι' αυτό λέγα ότι είμαστε προϊόντα. Τα τρία προϊόντα που λέγονται κουνάβια θα μπουν σε βιτρίνα καταστήματος. Θα κάτσουμε 2 ώρες μέσα σε μια βιτρίνα, αλλά στην καλύτερη βιτρίνα, στη βιτρίνα των NYX Professional Makeup, έτσι δεν λέγεται.
0: Ναι.
22: Είναι πολύ γνωστά, εντάξει.
0: Είναι πολύ ωραία προϊόντα.
22: Λοιπόν, με αφορμή τη νέα σειρά προϋπήσεις σώματος Fat Oil Body. Τώρα δεν ξέρω αυτό. Η Νίξη με σκέφτηκε τώρα λόγω αυτή τη καμπάνια.
4: Είναι δικιά σου, να συνεργάζεστε.
22: Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί πέρα και θα έχει και πολύ κόλπο. Ξέρετε όπου πάνε τα κουνάβια, δεν σα αφήνουν έτσι. Λοιπόν, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τρεις το μεσημέρι στο flagship κατάστημα τη Νίξη Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Σε περιμένουμε, έλα και δεν θα χάσει.
0: Η Στίχημαν, επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει παιδιά για τα νέα τη μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμία. Με την εγγραφή σα τι κάνετε, χρησιμοποιώντα το promo code Παγκόσμιο 2026, μία λέξη, παίρνετε μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξει υπεύθυνα. Και πάμε στο WhatsApp που μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τι θα μπορούν να κάνουν, να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
4: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι η μάρκα αναψυκτικών Green είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα, που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έχει βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό, και έρχεται και σε 2 ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green λεμονάδα και Green βυσσινάδα. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται, και να πίνετε κιόλας. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
22: Λοιπόν, πάμε Celebrity News.
4: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και παιδιά, σήμερα είναι τεράστια μέρα, Παγκόσμια μέρα Ιωάννα Στούνη.
22: Η σημερινή. Είναι
4: Παγκόσμια ημέρα Ιωάννα Στούνη, παιδιά. Έχουν γίνει εδώ πέρα τις Παναγίες στα μάτια. Πάμε όμως.
22: Σε μια χώρα που καίγεται, ρε, πραγματικά. Ακριβώς. Λαγοκέφαλη και Ιωάννα Στούνη, απίστευτο.
4: Πάμε να σας τα εξηγήσουμε.
22: Μπράβο μας, ναι.
4: Πάμε να σας εξηγήσουμε τα πράγματα. Αρχικά, θα πούμε κάτι το οποίο έσκασε σαν βόμβα χθες και δεν ασχολήθηκε κανείς τόσο πολύ.
22: Δώσε βόμβες.
4: Δίνω βόμβα. Ο Γιώργος Λιάγκας, όταν ξεκίνησε στην αρχή της εκπομπής χθεσινής, είπε: έμειναν ακόμα 2 μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του πρωινού στον Αντένα. Πάμε για άλλα.
0: Ναι. Που σημαίνει?
4: Όταν το ακούς αυτό.
0: Ότι τέλειωσε.
4: Το θέλεις ότι τελειώνει.
0: Αυτό που κάνει, βέβαια.
4: Και ο Λιάγκας έχει υπογράψει δηλαδή για του χρόνου.
0: Τι θα κάνει, κάτι άλλο.
4: Πάντως από μέσα ακούγεται ότι δεν ισχύει. Ότι θα συνεχίσει, κανονικά.
0: Και τότε τι λέει, είπαμε για άλλα.
4: Δεν ξέρω, μπορεί να το πει έτσι. Πάντως από ό,τι φαίνεται, για άλλα πάει η Φέη Σκορδά, η οποία μάλλον πάει στον Αντένα.
0: Α, θα πάει η Αντένα.
4: Ναι.
22: Εντάξει, θα μείνει η Φέη χωρίς δουλειά τώρα.
4: Φαίνεται ότι την περιμένει, όχι, το Dancing with the Stars. Συγκεκριμένα που θα κάνω ένα μετά από χρόνια.
0: Θα ξαναπήγαινε φάνη στο dancing.
22: Σαν τρελό. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι είμαι πολύ κουρασμένο. Δηλαδή δεν έχω τα νιάτα για να. Θέλει προπόνηση.
0: Σιγά-σιγά πάλι με τα νιάτα.
22: Ωραία, βλακά.
4: Θέλει ώρες.
0: Θέλει, φαντάζομαι, πολύ προπόνηση.
22: Ξέρεις τώρα τι λες. Να ξέρεις, είχα πει εγώ το 2015, πότε είχα πάει εγώ στο dancing. Έκανα με μια πάρα πολύ καλή χορεύτρια, γυμνάστρια κοπέλα, την Τζέννη Νικολέτζου. Όπου παιδιά, επειδή τότε ήμουν 130 κιλά, παιδιά ήταν η μόνη χορεύτρια, γιατί η Τζέννη, παιδί μου, πέρα από πολύ ωραία γυναίκα, ήταν πάρα πολύ. Ήταν μπρατσωμένη. Δηλαδή ήταν η μόνη που μπορούσε να με κουμαντάρει. Γιατί σκέψου ότι στο χορό, ξέρεις, λένε ο άντρας δεν χορεύει, ο άντρας συνοδεύει. Ο καβαλιέρος.
0: Ναι.
22: Στους ballroom χορούς και αυτά και στους Latin. Δεν χορεύει, χορεύει η ντάμα. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι ο άντρας είναι εκεί πέρα πιο πολύ για να στηρίζει. Να στηρίζει, όχι ψυχολογικά, να στηρίζει όντως.
0: Ναι.
22: Με τα χέρια, με τα αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά χορεύει η ντάμα και ο καβαλιέρος είναι εκεί για να στηρίζει. Και να στηρίζεται και όντως απάνω σε πράγματα που θα πρέπει και να σε κατευθύνει και αυτά. Έχει άλλο ρόλο στο ζευγάρι. Εμείς ήταν η πρώτη φορά που η Τζέννη, η Έρμη, επειδή είχε και δύναμη, γιατί ήταν κιλά. Εγώ στηριζόμουν στην Τζέννη.
0: Α, τέλεια.
22: Και να πρέπει τώρα μια γυναίκα να κρατήσει έναν άντρα 130 κιλά. Καταλαβαίνεις, πρέπει να είναι Hulk τώρα, δεν είναι.
0: Και το θεωρώ και πολύ δύσκολο εγώ με το
22: πολύ,
0: χορό.
22: Πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, ο χορός ήταν κάτι, δεν το λέω τώρα για, που μου άρεσε πάρα πολύ. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί μου αρέσει να χορεύω. Γιατί με το που παίρναμε μια χορογραφία, μόλις τη μάθαινες, ξέρεις πόσο ωραίο ένιωθες.
0: Δεν σε άγχωνε που έπρεπε να θυμάσαι βήματα και αυτά. Εμένα αυτό με αγχώνει πάρα πολύ.
22: Ναι,
0: το βλέπω.
22: Σε αγχώνει, αλλά σιγά σιγά με προσπάθεια. Μόλις κατάφερνες και έβγαζες. Όπως την έβγαζα εγώ τώρα, σιγά
0: τη χρονιά.
22: Ήταν πολύ ωραίο το σύστημα.
4: Αδικία ένιωθες όμως, σίγουρα θα ένιωθες αδικία.
22: Όχι, γιατί αδικία.
4: Δεν ένιωθες αδικία. Δηλαδή, άμα εσύ είχες δώσει την ψυχή σου, άλλο θέλω να σου πω. Είχες κάνει σωστά τα βήματα.
22: Έκατσα μέσα 12 live, ήμουν άδικος εγώ για άλλους. Εγώ δηλαδή με κράταγε ο κόσμος προφανώς.
4: Εξεκράταγε ο κόσμος.
22: Γελάγαμε το χοντρό.
4: Αλλά εσύ όταν έχεις προσπαθήσει και έρχεται ο Λάτσιος ή η Γκαλένα και σου βάζει 6. 6. Ενώ, ρε φίλε, δεν ήσουν για 6, γιατί εσύ προσπάθησες για αυτό το πράγμα, έδωσες αγώνα.
22: Εντάξει τώρα, τι
4: δεν θα τη ζώσουν λίγο μέσα σε εκείνη τη στιγμή.
22: Όχι, μα τι δεν θα.
0: Τώρα, βέβαια, που έχεις χάσει τα κιλά, θα είναι και πιο εύκολο να ξέρεις.
4: Ναι, θα κάνεις την τάμα τώρα.
22: Εμείς τότε, παιδιά, είχαμε μια τρομερή αθλήτρια, την οποία την είδα και πρόσφατα, την Ορθούλα. Την Ορθούλα, λέω. Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα, ρε.
4: Δεν ξέρω.
22: Τη ρυθμική γυμναστική, ρε. Πώς λέγονταν όταν είχαμε βγει.
4: Ναι,
22: η οποία ήταν μια αθλήτρια της γυμναστικής σχόλης στο μυαλό μου τώρα. Η οποία, παιδιά, χόρευε και χαζεύαμε.
4: Κατάλαβα ποια λες. Έλα, και δεν θυμάμαι πώς τη λένε και κατάλαβα ποια λες.
22: Πηγαίναμε στις πρόβες της και καθόμασταν οι υπόλοιποι, την κοιτάγαμε και χαζεύαμε το πόσο ωραία χόρευε.
4: Πώς τη λένε, ρε.
22: Σαν κύκνος. Τη βρήκα την κοπέλα τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα. Άσε με τώρα.
0: Καλά, θα τη βρούμε, εντάξει.
22: Ναι, τέλος πάντων, για λέγε.
0: Ποια ήταν τότε παρουσιάστρια που ήσουν εσύ?
22: Η Δούκησα.
0: Α, η Δούκησα.
22: Ναι.
4: Ω, δεν ήσουν μαζέτα. Λοιπόν, ναι, θέλω ναι. να σας πω.
22: Η Μορφούλα Ιντόνα, μπράβο. Η
4: Μορφούλα Ιντόνα.
22: Παιδιά, χόρευε η Μορφούλα. Την είδα και πρόσφατα, έχει και τα παιδάκια της. Παιδιά, χόρευε η Μορφούλα Ιντόνα. Τώρα, εγώ με το χορό είμαι άσχετος. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αν κάποιος. Αλλά ο τρόπος που χόρευε, ρε, μαγευόμασταν. Καθόμασταν σαν κατιά.
4: Πολύ καλή, πολύ καλή.
22: Σαν κατιά από κάτω και την κοιτάζαμε. Δηλαδή, τρέλα.
4: Καλά, για μένα η καλύτερη που έχει περάσει τότε, θυμάμαι, ήταν η Ντορέτα.
22: Όχι, δεν έχεις δει η Μορφούλα Ντόνα, ρε.
0: Όχι, σου λέει, είσαι διαγωνιζόμενη, βρε.
22: Μα και η Μορφούλα διαγωνιζόμενη ήταν.
4: Διαγωνιζόμενη ήταν.
0: Α, διαγωνιζόμενη ήταν.
22: Ναι, ναι, ναι.
4: Ρε, φίλε, η Ντορέτα όμως είναι ηθοποιός. Είναι διαφορετικό. Η Μορφούλα Ντόνα ήταν αθλήτρια.
22: Ρε, εσύ, ναι, αλλά σου λέω, έπρεπε να τη δεις να χορεύει. Δηλαδή, ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική. Τέλος πάντων, anyway, πάμε.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Λιάγκα. Χθες ο Γιώργος Λιάγκας, τώρα που τελειώνει και η σεζόν.
22: Δεν ξέρω κάτι, να σου πω κάτι. Προφανώς μου λέει, είπε και κάτι που δεν ξέρω, Λαμπρόπουλος. Ναι, αλλά από τον Dancing πήρα πολλές γνώσεις και ξέρεις από πού πήρα πολλές γνώσεις. Όχι από τον Dancing. Εγώ κάθε βράδυ, παιδιά, τότε, επειδή μου βάζει αμάξι η παραγωγή, για να μην μου βάλει ταξί, μάλλον για να μην το πληρώσει, υπήρχε ένα αμάξι το βράδυ, το οποίο έπαιρνε εμένα. Άκου να δεις τώρα παρεάκι, ναι. Το έχω ξαναπεί αυτό. Έπαιρνε παρέα από τα Studio K εμένα, Αλέξη Κοστάλα και την Κάτια Δανδουλάκη. Και πήγαινε, άφηνε την Ανδουλάκη Κολονάκη που έμενε, άφηνε τον Κοστάλα μετά που έμενε, που ο Κοστάλας κάπου παρακάτω κέντρο, και μετά τελευταίο τον άφηνε εμένα στη Νέα Σμύρνη. Οπότε.
4: Άρα, εσύ δεν τράπηκες.
22: Έχω κάνει. Φίλε, ένιωσα τόσο ωραία. Καταρχήν γνώρισα από κοντά αυτούς τους δύο ανθρώπους. Εντάξει, η Δανδουλάκη, παιδιά, ναι. Δεν έχω ξαναγνωρίσει πιο ποιοτικό άνθρωπο ζωή μου.
0: Τρομερή.
22: Αλέξη Κοστάλας, όπως το φαντάζεσαι, με αυτή τη φωνή, την κλασική, διπλό Άξελ, να μας λέει ιστορίες τρελές. Τρελές ιστορίες. Τώρα αυτές είναι εμπειρίες που δεν τις ξαναλέω ποτέ τώρα. Δηλαδή είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα από όλο αυτό το κομμάτι. Μόνο από τον Κοστόλα τις ιστορίες κάθε βράδυ που μου έλεγε.
4: Ωραία,
22: από
4: ωραία.
0: Τέτοιο... Αρκούσε.
4: Ναι. Εσύ γιατί δεν έπαιρνες αμάξι? Για να πας και φορτωνώσεις.
22: Γιατί, ρε, δεν μπορούσα, γιατί δεν μπορούσα κάθε μέρα. Δεν είχα τα λεφτά τότε. Χωρίς πλάκα. Δεν είχα κάθε μέρα να πηγαίνω έρχομαι.
4: Για πρόβες και για αυτά.
22: Βέβαια.
4: Okay.
0: Okay. Ήταν και καθημερινές πρόβες, βέβαια.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ιωάννα Τούνη. Χθες ο Γιώργος Λιάγκας το έδωσε όλο. Αρχικά, ό,τι έχει ξεκινήσει για την Ιωάννα Τούνη και όλος ο ντόρος εισαγωγικά που γίνεται, έχει ξεκινήσει από το πρωινό. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχει ασχοληθεί και κάποιος άλλος. Ξεκινάει από το πρωινό και μετά γίνεται όλος ο ντόρος ο αυτός.
22: Ναι.
4: Η Ιωάννα Τούνη, λοιπόν, για να ξέρετε κι εσείς, ανέβασε. Πείτε μου κι εσείς πώς το ακούτε, βασικά, αν το ακούτε τόσο κακό, ναι. Και θέλω να το συζητήσουμε. Ανέβασε ένα βίντεο στο λογαριασμό της. Ή στο λογαριασμό της Bubblegum, αν δεν κάνω λάθος. Άκου και εσύ για να πεις.
22: Ακούω, ρε, λέγε.
4: Που κάνανε πλάκα τα κορίτσια, γιατί είχαν πάει 6-7 influencers στον Παλί και είχαν βάλει μια μουσική από κάτω και ρωτούσαν και καλά, ρε παιδί μου, ωραίο ξενοδοχείο αυτό. Είναι all inclusive, μα καλά, ποιος θα το πληρώσει. Και δείχνουν, ρε παιδί μου, την Τούνη και την.

0: giveaway δεν έκανε τίποτα και ξαφνικά εμφανίζεται η Τούνη να κρατάει 500 ευρώ όπως τα βάφτισαν, που δεν ήταν 500 ευρώ.
1: Και υπήρχε και αυτό που έλεγε ότι όταν κλαίω μετά κοιτάω το χρηματικό μου λογαριασμό και είμαι οκ, οπότε...
0: Και τη την πέσανε, ρε παιδί μου, για αυτό το λόγο. Και την πέσανε ότι δεν γίνεται όταν ο άνδρος δεν έχει να φάει, δεν έχει χρήματα, εσύ να δείχνεις τα λεφτά σου και να κάνεις αέρα. Και λυπάμαι γιατί τη στήριζα. Ντροπή με αυτό το βίντεο της κυρίας Τούνη. Είναι κάνω... ότι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα.
2: Για να κάνω κάτι. Το 99% των influencers εκεί πέρα μπορεί να μην βγάζουν όλοι λεφτά, αλλά ο ένας έχει φωτογραφίες από νησιά που περνάει καλά. Ο άλλος βγάζει φωτογραφίες από καράβια. Και οι δικοί μας άνθρωποι. Δηλαδή, όλα
0: αλλά
2: αυτό...
0: και ο Λιάγκας ανεβάζει φωτογραφίες από το φουσκωτό από το σκάφος το καλοκαίρι που
2: μου,
0: έχει ο
2: δεν είναι, δηλαδή όλοι και απλοί άνθρωποι φλεξ τις καλύτερες στιγμές τους κάνουν και φλεξ...
0: Όλοι καλά, και εγώ, που είμαστε πιο τέτοιο.
2: Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνει. Και εγώ τις προάλλες εδώ πέρα είχα βρει μια Φεράρι και είχα βγάλει μια φωτογραφία με τον κουμπάρο μπροστά. Είδα τη Φεράρι και αυτό. Ναι. Καταλαβαίνω πώς το. Αλλά δεν καταλάβω πού κολλάει ο Λιάγκας.
0: Απλώς γιατί ο Λιάγκας το ξεκίνησε, σου λέω, και το σχολείασε όλο αυτό. Και το πήγε και ένα
2: βήμα. Τι είπε ο Γιώργης.
0: Σου είπα. Ντρέπεται και ντροπή με αυτό το βίντεο της κυρίας Τούνη. Που σας λέω
2: δεν το έχω δει το βίντεο,
0: σα είπα το βίντεο τι ήταν. Έτσι. Συζητούσαν και καλά μεταξύ τους τα κορίτσια. Μα καλά, ποιος το πλήρωσε όλο αυτό. Και δείχνει στην ουσία την Τούνη με την Στέλλα που έχουν την Μπάμπλικα να κουνάνε τις ρούπιες της, τα χρήματα του Μπαλί. Και καλά ότι το πλήρωσαν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν βλέπω κάτι τραγικό σε αυτό.
2: Να σου πω κάτι. Εντάξει, η εκπομπή σχολιάζει lifestyle τώρα. Εγώ σαν φανή τώρα όμως δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Ναι, εννοείται.
2: Εγώ, όχι θα με επιβοβάσω, δεν πάω να επιβάσω την Ιωάννα Τούνη. Ότι ρε φιλετρά, ούτε μεταξύ σοβαρού καστίου μου, όλα αυτά που γίνονται. Όχι, δεν το σοβαρεύω. Πρώτον, δεν μου φαίνεται αστείο για να το σχολιάσω. Ξεκινάω από εκεί. Δεύτερον, αν πάω να το σχολιάσουμε σοβαρά, υποτιμώ τα άλλα σοβαρά θέματα τα οποία τρέχουν. Δηλαδή, σε μια χώρα που καίγεται, αν να μιλήσω σοβαρά, δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσω, για λέγε.
0: Ναι. Και μετά ο Λιάγκος θα πει και ένα βήμα παραπέρα. Σκεφτείτε λίγο τώρα, λέει εσείς οι γονείς, ότι έχετε δύο παιδιά.
2: Εσύ δεν δικαιολογώ κανένα, παιδιά, δεν δικαιολογώ Τούνη και δεν έκανε και κάτι για να τη δικαιολογήσω. Αλλά τώρα όταν μου λες Λαμπρόπουλε, γύρνα το σοβαρό και πες μια σοβαρή άποψη. Αυτή τη σοβαρή άποψη που τη φυλάω και τη χαλάω πολύ σπάνια όσοι ακούν την εκπομπή, θα τη σχολιάσω τώρα επειδή Τούνη κούλαγε 500 ευρώ.
0: Δηλαδή, ήταν 500 ευρώ, σου λέει. Ήταν
2: ό,τι ήταν και ήταν αυτό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, εντάξει, θα τη σχολιάσω. Θα πω μια φορά στο τόσο που θα μιλήσω σοβαρά, θα κράξω για τα Τέμπη. Θα κράξω για αυτό. Αλλά μια φορά. Θα κράξω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα, με την Τούνη, τι να πω τώρα για τα 500 ευρώ, ξέρω εγώ. Μόνο να το σχολιάσω με αστείο τρόπο που δεν βαριέμαι τώρα. Όχι, εγώ απ' την άλλη δεν θέλω να είμαι τραμπούκο. Από τη στιγμή, αν απασχολεί τον κόσμο να το σχολιάσω, το σχολιάσω. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω το αν απασχολεί και τόσο αλήθεια. Γιατί όσο το παίζαν το θέμα χθε και προχθέ δεν κάνουν και ιδιαίτερα νούμερα. Δεν μπήκαρε. Και τη στιγμή που λέγανε για την Τούνη.
2: Εντάξει, παιδιά, ή εκπομπή, και να πούμε κάτι για εκεί. Και εκπομπέ αυτέ, ή εκπομπή του κοινού του Λιάγκα, είναι να σχολιάζει. Εντάξει, πιάστηκε με αυτό. Τι είπε ο Λιάγκα, εγώ δεν κατάλαβα τι είπε ο Λιάγκα τελικά.
0: Θεωρητικά, ναι. Σκεφτείτε λίγο τώρα ότι είστε γονείς και έχετε δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι η Ιωάννα Τούνη. Mm-hmm. Και το άλλο παιδί είναι ο Μανώλης Καραλής.
2: Οκ, okay, πάμε Γιώργο.
0: Η
2: μαζί
0: μία
2: σου.
0: Που έχει βγάλει εκατομμύρια και μας τα κουνάει.
2: Ναι.
0: Και το άλλο το παιδί που δεν έχει βγάλει εκατομμύρια, ίσα ίσα θα τελειώσει η καριέρα του και ναι. Θα βγάλει κανένα γυμναστήριο, ναι. Ένα-δύο γυμναστήρια να οικονομήσει κανένα λεφτό μέχρι εκεί. Ναι. Ποιο θα θέλετε να είναι το παιδί σας? Λέω εγώ, για κλείστε τώρα τα μάτια, για ποιον θα ήσασταν περήφανοι?
1: Αυτό το είπε ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Ναι.
2: Εντάξει, να πω κάτι.
1: Τώρα δεν τίθεται.
2: Ίσως δεν το σκέφτεται. Ναι. Όχι, όλα τίθονται. Ρε, μπορεί να πει ό,τι θες. Εσύ ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θα σου απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, κύριε Γουλιάκα, γιατί καλό θα είναι. Γιατί
1: είναι ωραίο, ρε, εσύ τώρα, Φάνη.
2: Ακούστε να δείτε. Μην κορυδεύετε τον κύριο Γουλιάκα. Θα σου πω γιατί.
1: Δεν τον κορυδεύει κανένα.
2: Αυτό ξέρεις πόσοι κράξανε και πόσοι ταυτιστήκαν με αυτό που είπε ο κύριο Γουλιάκα.
0: Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Άμα γίνεις γονιός, θα καταλάβεις το εξής. Βέβαια, το θέμα είναι να το καταλάβεις τα παιδιά. Για το, δηλαδή, μόνο γίνοντας γονιός το καταλαβαίνεις αυτό. Ρε φίλε, το λύστα αρχονταβέλη να κάνεις παιδί. Να κάνεις ένα, πώς να σου πω, να κάνεις παιδί τον μεγαλύτερο απατεώνα του κόσμου. Από τη στιγμή που είναι το παιδί σου, με κάποιο τρόπο είσαι fucking περήφανος. Ό,τι και να κάνει αυτό. Δηλαδή, εντάξει, εκτός άμα κάνει σκοτώσεις που λέει ο λόγος. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι, άμα γίνεις γονιός, το παιδί σου τα σπάει και είναι γαμό μόνο και μόνο επειδή είναι παιδί σου. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη ιδιότητα. Δηλαδή το ότι είναι παιδί σου, είσαι αυτόματα περήφανος.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αλλιώς ήθελε να το θέσει και ήταν ατυχές όλο αυτό, γιατί είναι ακριβώς αυτό. Έχει και εκείνος παιδιά και επειδή τα λατρεύει και είναι.
2: Τώρα
1: και...
2: μετά πάμε στο κομμάτι το πώς έχει ονειρευτεί.
0: Κι άλλο ατυχές.
2: Πώς έχει ονειρευτεί ο κάθε γονιός το παιδί του. Και να σου πω κάτι. Ο Λιάγκας σε αυτό που είπε, ναι, γιατί ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα το παιδί του το θεωρεί project του. Οπότε, άθελά του θελημένα, το πες στο Όλιαγκας. Ότι ρε φίλε, είναι πώς θα θέλετε να δείτε το παιδί σας. Τι δικαίωμα έχεις εσύ να δεις το παιδί σου? Το μόνο που έχεις ένα δικαίωμα το παιδί σου να το δεις. Δηλαδή, να έχεις.
1: Χαρούμενο, παιδιά.

0: από εκεί πέρα δεν έχει κανένα δικαίωμα, γιατί είναι άλλο άνθρωπο. Είναι άλλο άνθρωπο το παιδί σου. Δηλαδή, αν το πάμε ρεαλιστικά, για να μην κρύβομαι κι εγώ, μέσα μου, και εγώ έχω μεγαλώσει, ρε φίλε, με την νοοτροπία, πιο παλιά ακόμα νοοτροπία, τύπου, ρε παιδί μου, να γίνουμε γιατροί, δικηγόροι, whatever, ξέρω εγώ, τι θεωρείται σωστό. Έχω μεγαλώσει μια συντηρητική κοινωνία, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Αλλά από εκεί πέρα, ρε παιδί, το δικαίωμα του γονιού σταματάει πάνω στο δικαίωμα του παιδιού. Δηλαδή, η ελευθερία δικιά μου σταματάει πάνω. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Το τι θα ήθελα εγώ είναι ανεξάρτητο, ρε φίλε, και δεν παίζει κανένα ρόλο. Δηλαδή, ο κάθε γονιός μπορεί το παιδί του, αν θέλει, να το δει δικηγόρο, γιατρό. Mm-hmm. Έχει το δικαίωμα αυτό το πράγμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έχει καμία σημασία τι θέλεις να δεις το παιδί σου. Οπότε και αυτό, δηλαδή, είναι τη σημασία, γιατί το παιδί το ίδιο τι θέλει να κάνει.
1: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι πάνω στον οφθορμητισμό του,
0: ναι,
1: δεν το είπε σωστά, γιατί είναι και πάρα πολύ προσβλητικό για την Ιωάννα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Τι έγινε, Παλμούνι, οι γαργάρες κάνεις. Έλα ρε εσύ τώρα, έλα, σοβαρευτείτε τώρα. Μόλις γίνετε γονείς θα καταλάβετε τώρα, είναι δυνατόν τώρα. Επίσης, να πω στα παιδιά το άλλο, στα μικρά παιδιά. Εκμεταλλευτείτε τους γονείς σας, τι εννοώ. Οι γονείς σας, μην κάνετε τίποτα για τους γονείς σας. Οι γονείς σας είναι, εγώ το κατάλαβα τώρα και το κατάλαβα αργά. Και λέω, πώς θα μπορούσα να εκμεταλλευτεί τον πατέρα μου παραπάνω. Συνειδητοποιώ τώρα, το έχω ξαναπεί, συνειδητοποιώ τώρα με τη μικρή και το μικρό. Ρε φίλε, τα παιδιά με κάνουν χαρούμενο μόνο που υπάρχουν. Άκου να δεις τι σκέψη κάνω. Πόσο, για ποιο πρέπει να, λόγω να ακούτε Λαμπρόπουλο και να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι σκέψη κάνω, και πέτε μου αν είμαι λάθος. Και λέω εγώ, βλέπω, λέω ότι η Σοφία Ειρήνη και το Λάμπρο, τα μικρά, και με κάνουν χαρούμενο χωρίς να μου κάνουν κάτι. Απλά επειδή υπάρχουν. Άρα λέω εγώ μέσα μου, έχω δώσει και εγώ την ίδια χαρά στον πατέρα μου. Σαν παιδί. Άκου σκέψη, Μαρία, πες, ναι, μου ένα τέτοιο. Λοιπόν.
2: Τι είπες τώρα.
0: Ναι, λογικό. Έχω κάνει, δηλαδή, την ίδια χαρά που παίρνω εγώ από τα παιδιά μου, την έχει πάρει και ο πατέρας μου. Άλλο που μπορεί, ρε παιδί μου, να μην στο έχει πει αυτό που λέω. Και λέω, άκου να δεις τώρα. Εγώ πολλές φορές σκεφτόμουν, αχ, λέω, να περάσω σε μια σχολή γιατί μου τα έχει πρίξει ο πατέρας μου. Πόσα πράγματα, όχι όλα, έχουμε κάνει για τους γονείς μας. Επειδή μας λέγανε κάνε για να είμαστε ακόλουθοι, να μην είμαστε μάλλον ανακόλουθοι με αυτά που μας λέγανε οι γονείς μας. Οπότε το γυρνάω εγώ τώρα και λέω, και να μην έκανα τίποτα από όλα αυτά που μου λέει ο πατέρας μου, πάλι το ίδιο θα με αγαπούσε. Οπότε κλάιν μένε. Οπότε λέω σε ένα παιδιά, ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε στη ζωή σας, είτε γίνετε ληστές, είτε γίνετε δικηγόροι γιατροί, είτε γίνετε τα συνδυάστε αυτά τα δύο, οι γονείς σας θα σας αγαπάνε ακριβώς το ίδιο. Εκμεταλλευτείτε το. Ακούστηκε άσχημα.
1: Θέλω να πω.
0: Δεν χρειάζεται να κάνεις. Σαν παιδιά, δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε κάτι για να μας αγαπήσουν οι γονείς μας. Ή για να. Οι γονείς μας αγαπούσαν ήδη. Απλά εμείς καθόμασταν και λέγαμε, ωραία, γαμώτο, δεν είμαι σωστός απέναντι στον.
2: Είδες τώρα πώς τη βγήκε μέσα από έναν σχολισμό σε έναν στούνι.
0: Μπράβο. Ναι. Θέλω να σου πω ότι καμιά φορά βλέπαμε, ξέρω εγώ, δεν πέρασα εγώ, δεν πήρα το lower Φερρυπίν την πρώτη φορά. Και λέμε, πώς θα χώρισε τον γονείς μου. Παπαριά, ο πατέρας μου μέσα του. Το ίδιο με αγαπούσε.
1: Ναι, εσύ βέβαια να πούμε και πάρα πολύ. Ήταν τυχεροί που είχαν τέτοιους γονείς. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι γονείς.
0: Εντάξει, πρόσεχε, Μαρία, δεν μπορώ να μπω σε αυτό το
1: συμπερίληψη.
0: Υπάρχουν και γονείς που σκοτώνουν τα παιδιά τους.
1: Δεν πάω τώρα σε εμείς, τόσο τραγικό.
0: Εμείς, παιδιά, όταν μιλάμε σε μια
1: αλλά εκπομπή, είναι και αυτοί που θέλουν να ικανοποιήσουν τα δικά
0: πάλι
1: τους θέματα.
0: Θα τσακωθούμε άσχημα.
1: Όχι, δεν θα τσακωθούμε.
0: Θα
1: το κλείνω αυτό το θέμα.
0: Όταν μιλάμε σε κόσμο πολύ, υπάρχουν πάντα άπειρες περιπτώσεις. Άρα εγώ ή θα κάτσω να πιάνω όλες τις περιπτώσεις μία-μία και θα κάνω μια εκπομπή η οποία θα κρατάει 4 μέρες μόνο για ένα θέμα. Ή θα πατάκετε εσύ σαν μπορδί κάθε φορά να πεις, α, υπάρχει και μια εξαίρεση.
1: Εσύ, όχι, δεν υπάρχει εξαίρεση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων. Κάνεις λάθος, δεν είναι εξαίρεση.
0: Διαφωνώ.
1: Και οι περισσότεροι που πηγαίνουν στον ψυχολόγο είναι λόγω των γονιών που λειτουργούν. Μην έθελε ότι φλούμε.
0: Διαφωνώ πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω ότι ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα μπορεί να το κάνουν λάθος όταν τα παιδιά τους αγαπούν. Τώρα ότι υπάρχουν κάποιοι που τα παιδιά τους κάνουν. Υπάρχει και μουρτζόχου, υπάρχει.
1: Δεν μιλάω και τώρα για αυτά τα κρέα. Εγώ μιλάω για που θέλουν να ικανοποιήσουν τα δικά τους θέματα μέσα από τα παιδιά.
0: Ναι, αλλά και πάλι σου λέω, δεν το καταλαβαίνουν. Το κάνουν, τα παιδιά τους όμως τα αγαπούν. Άλλο αυτό. Μπορεί να είναι λάθος, έτσι και λάθος, δηλαδή όλοι. Και να σου πω κάτι, στην τελική, ρε φίλε, να σου πω και το άλλο. Στο παιδί απάνω, εσύ λοιπόν, και εγώ δεν μπορώ να το κρίνουμε αυτό που είπες. Δεν έχεις το δικαίωμα να το πεις. Αυτό που μόλις είπες δεν μπορώ. Γιατί, ρε φίλε, και είναι πολύ λάθος όταν το λέμε αυτό δημοσίως. Για ποιο λόγο? Γιατί με οποιοδήποτε τρόπο. Κάποια θέλω θα τα περάσει μέσα τα παιδιά σου. Κάποια, και εσύ αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό κάποια, είναι άλλο που λες.
0: Όχι, το ίδιο πράγμα είναι αυτό που λέω.
1: Θα είναι άλλο. Είναι μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Ο ένας θέλει ο πατέρας του, ο ένας πατέρας θέλει το παιδί του να γίνει, είναι μονικός να γίνει ποδοσφαιριστής. Και του πρίζει τον έρωτα. Εμένα ο πατέρας μου πρίζει τον έρωτα να σπουδάσω. Όλοι οι γονείς, κάποια δεν λέμε να φτάσουμε σε σημείο να το κακοποιήσει το παιδί. Όλοι οι γονείς πιέζουν τα παιδιά τους για κάτι και άθελά τους. Σε όλους γίνεται αυτό. Σε όλους γίνεται αυτό. Το θέμα ποιο είναι, το γιατί μετά χρειαζόμαστε ψυχολογική υποστήριξη, είναι άλλο κομμάτι. Είναι, δεν έχει να κάνει με τα ρίχνουν όλα στους γονείς. Είναι άλλο κομμάτι. Δεν μιλάμε για γονείς οι οποίοι είναι κακοποιητές. Επαναλαμβάνω, και θα πειραχτείτε πάρα πολύ. Μετά έχει να κάνει και η κοινωνία. Γιατί και παλιά καταπιέζαν τα παιδιά, έτσι οι γονείς, αλλά δεν πήγαιναν στους ψυχολόγους. Γιατί είπαμε στους ψυχολόγους είναι άλλο κομμάτι. Μην τα συγχαίρετε. Είναι μεγάλη παπαριά αυτό που λες, για την γνώμη μου.
1: Άκου.
0: Όχι, άκου. Παλιά οι γονείς καταπιέζαν ακόμα περισσότερα τα παιδιά. Αλλά ήταν στημένη έτσι η κοινωνία, όπου δεν προλάβαινες να έχεις επαρξιακά, να σε πιάσουν αγχώδη για ταραχές και τα.
1: Όχι, προλάβαινες. Και αυτά, επειδή δεν πηγαίναν να τα λύσουν, ναι, πολλές φορές τα μεταφέραν στα παιδιά. Είναι άλλο και φάνηκε πολύ μεγάλη
0: καμία σχέση,
1: τώρα,
0: καμία σχέση. Απλά δεν υπήρχαν τα social media να βγαίνουν τόσο έξω. Δεν υπήρχαν οι ψυχολόγοι. Έτσι, δεν υπήρχαν οι ψυχολόγοι. Εγώ πιστεύω πως ουσιαστικά το ίδιο πράγμα γινόταν. Δηλαδή, όση τρέλα υπήρχε από τους γονείς παλιά, υπάρχει και τώρα. Απλά τώρα βγαίνει πολύ πιο εύκολα η είδηση.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω ούτε για τους κακοποιητές γονείς. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν το αγγίζω καν, δεν θέλω καν να το
0: παιδιά,
1: αγγίξω.
0: Ρε παιδιά, οι γονείς στένε ούτως ή άλλως.
1: Και εμείς τα μεταφέρουμε, ναι, δικά μας θέματα. Παιδιά, και πάντα θα γίνεται αυτό.
0: Παιδιά, αυτό που λέτε οι γονείς στένε, προφανώς δεν φταίνε. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για όλα. Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι φταίνε και είναι και υπεύθυνοι μαζί. Αλλά πάντα δεν θα αλλάξει αυτό. Πάντα οι γονείς θα φταίνε. Και δεν θα υπάρξει κανένας γονιός που δεν θα φταίει. Γιατί λίγο πολύ, όπως και να βγει το παιδί, εγώ φταίω. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειες, θα υπάρχουν αυτά. Είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Φταίμε. Εμείς τα πρώτα παιδιά. Μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Θα αλλάξει ποτέ. Πες μου λοιπόν, αφού έχεις δίκιο, αφού έχει δίκιο Μαρία.
1: Δεν είπα δεν έχω δίκιο. Σου μίλησα εγώ και είπα την. Άκου, δεν μιλάμε τώρα για ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι.
0: Γιατί
1: τώρα και εσύ το παίρνεις εγωιστικά.
0: Τα έχουμε δεδομενοποιήσει.
1: Εγώ λέω ναι, αγαπάνε οι γονείς τα παιδιά τους που λες είναι δεδομένο ότι ό,τι και να κάνεις αγαπάει, ναι.
0: Διαφωνώ πάρα πολύ και διαφωνώ πάρα πολύ λοιπόν, αν θες Μαρία, γιατί καθημερινά στην κοινωνία συζητάμε μόνο τις περιπτώσεις οι οποίες για γονείς που δεν αγαπούν τα παιδιά τους. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όπως είναι αυτό που έλεγες και εσύ, α, πέφτει πολύ κερατό. Εκεί που είμαι εγώ, πέφτει πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ λοιπόν, έχεις επιλέξει, να έχεις γύρω σου, που σου είχα πει τότε, ένα κοινωνικό περίγυρο που πηδιούνται όλοι μεταξύ τους. Δικαίωμά σου. Μπορεί κάποιοι να έχετε επιλέξει ένα κοινωνικό περίγυρο που βαράνε τα παιδιά τους. Δικαίωμά σας. Το ότι είναι σκατά η ζωή σας δεν σημαίνει ότι είναι σκατά η ζωή γενικά. Αυτό θέλω να πω. Έχετε γίνει Instagram. Απαντού ακούω άσχημα γεγονότα. Οκ. Okay. Στην τελική όμως, αν καθημερινά δίπλα σου έχεις παραδείγματα που βαράνε τα παιδιά τους, που επιδιούνται μεταξύ τους, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα, φίλε. Εσύ έχεις μπει σε αυτόν τον κύκλο. Δεν είναι όλη η ζωή έτσι. Επειδή η δική σου ζωή σκατά είναι σκατά, δεν σημαίνει ότι όλη η ζωή είναι σκατά. Αυτό θέλει να κάνει η τηλεόραση και τα social media. Όπως ότι η ζωή, άμα έχω πέντε φίλους που είναι συνέχεια στις Μπαχάμες και βγάζουν φωτογραφίες, δεν σημαίνει ότι και η ζωή μου είναι στις Μπαχάμες.
1: Εγώ αυτό. Το άλλο άκρο, όχι, το πάω στο άλλο άκρο. Δεν μιλάω μόνο για το
0: εσύ μονίμως το πας στο άκρο, ρε Μαρία, και τώρα μου λες να πάω στο άκρο, να πετρελάνεις.
1: Μονίμως
0: πετάς μια παρκιά και μου λες να πάω στο άκρο.
1: Μια φορά
0: μη μου λες ηρέμησε και μη μου λες να κάνω. Μονίμως το πας στο άκρο, μονίμως πας και αναφέρεις την τελευταία λεπτομέρεια και μου γαμάς τη συζήτηση κάθε φορά. Και τώρα μια φορά πήγα στο άκρο, μου λες να πάω στο άκρο. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι, συγγνώμη.
1: Μα αυτό σου
0: εξηγώ. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό που μου κάνεις εσύ τώρα 6 μήνες, το κάνω εγώ μια φορά και μου λες να πάω στο άκρο. Να μιλήσω εγώ με τι. Μίλα με τον Πουλίνη.
2: Δεν κατάλαβα, τι είμαι εγώ, σκατώ.
0: Το πήγα στο άκρο, είπε η Μαρία που κάθε φορά που συζητάμε κάτι αναφέρει την τελευταία λεπτομέρεια που δεν υπάρχει και τώρα που της λέω κάτι μου λέει το πάω στο άκρο.
2: Έχουμε κουναβίζει.
0: Πώς να μιλήσω.
2: Έχουμε κουναβίζει.
1: Ναι, τώρα δεν μπορώ να το μιλήσω. Α,
0: δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Μα όταν γίνεις έξαλλος δεν θα μ' ακούσεις.
0: Μα δεν μπορώ, Μαρία. Μα δεν θα μου πει, ξέρεις τι γίνεται. Επιλέγω να μην σε ακούσω.
1: Ωραία.
0: Επιλέγω να μην σε. Δεν είναι τέτοιο.
1: Μην μ' ακούς.
0: Φίλες και φίλοι.
1: Μόνο του συγχύθηκε τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν μπορώ. Λέει. Έχετε τα δημόσια λόγω, βγαίνουμε όλοι και μόνο λέμε α, όλα τα παιδιά αυτά και βάραγε το παιδί του και κάτω. Και είμαστε όλοι παιδοκτόνοι, παιδοαυτό. Σκοτώνουμε τον άντρα μας, τη γυναίκα μας και πλέον έχουμε κάνει μια φούσκα έτσι.
1: Δεν μίλαγα γι' αυτό.
0: Επιλέξτε το σύστημα που ζείτε, τη φούσκα σας. Εγώ λοιπόν στη φούσκα τη δικιά μου έχω επιλέξει να ζω διαφορετικά. Και να μην βγαίνω πέρα και να λέω α, τι γίνεται στην κοινωνία έξω, χαμός. Γίνεται και χαμός, αλλά γίνεται και κακός χαμός, γίνεται και καλός χαμός. Ποτέ κανένας όμως δεν θα μιλήσει για το αυτό. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να στηρίξω μια γνώμη πάνω σε άσχημα γεγονότα και να κάτσω να έχω 10 ηλίθιους από κάτω και να λένε μπράβο, λαμπρόπλε. Μπράβο, όλοι είναι αλήτες, όλοι είναι αλήτες. Προχώρα, πάμε σε κουναβίζουν.
2: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού στο 6939-892-892. Αχ, τι ωραία παρούλα που είμαστε. 6939-892-892 στέλνει το όνομα τεπώνυμό σας για να παίξουμε. Σήμερα έχω συνεδρία στην ψυχολόγο. Θες να μας πάμε τότε.
0: Δεν θέλω να δω τίποτα.

0: Σόφα! Σόφα!
1: Ναι.
0: Σόφα!
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892
4: παρουσιάζει
3: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
4: New World
3: με Άρτζ και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζ και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Music 892.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Auto Plus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
17: Auto Plus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Auto Plus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
19: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, κέφι χορός τραγούδι. Λοιπόν, μαζί μας πάντα η Στίχημαν, όπου σας στέλνει στο Μουντιάλ, σας στέλνει καταρχήν σε πολλά πράγματα. Σας στέλνει σε Μουντιάλ Watch Series στην Αθήνα, μέσα από τους διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nationstichiman.gr. Σε στέλνει μέχρι και στην Ατλάντα, παιδιά, μαζί με Plus One, να πάτε να δείτε μουντιαλικές εμπειρίες. Όλα αυτά για τα μέλη της Στίχημαν μόνο μέσα από το nationstichiman.gr. Και φυσικά και οι σχολές, οι άνωτρες σχολές Δέλτα μαζί μας. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, οι πεζίγωνα εργαστήρια μέσα από ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι καθηγητές, σε γραφείο σταδιοδρομίας μέσα, όπου σε φέρνουν σε επαφή με ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, έτσι ώστε το αύριο να είναι ακόμα πιο εγγυημένο για σένα. Αγία Παρασκευή, Αθήνα, Περιστέρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Θα βρείτε πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Το νου σας και στο www.delta360.gr.
0: Πάμε λίγο στα κουνούπια που μας έχουν ζαλίσει το τελευταίο καιρό. Το ξέρετε ότι έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθά έτσι να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε το αίμα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη γνώση σας τη δίνω, παιδιά, αλλά αν χρησιμοποιείτε το Repel Spray, δεν χρειάζεται να υποστείτε όλο αυτό που περιέγραψα. Γιατί τα κρατάει όλα τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unipharma.
1: Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
19: Φίλες και φίλοι, θέλουμε να χαλαρώσουμε και να πάμε για τραγούδι. Vision. Λοιπόν, πάμε!
1: Για κάτσε, παίρνω μάκες.
0: Περίμενε, Λάμπρο.
19: Ναι.
0: Έλεγε, ναι. Παρέ,
19: παρακαλώ.
0: Λάμπρο.
19: Λάμπρο. Ναι. Έλα, αγόρι μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
19: Τι έγινε τώρα?
0: Πεσμένος.
19: Πεσμένος εσύ, Λάμπρο, τι έγινε?
6: Καθόλου, γιατί είναι πεσμένος?
19: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ γιατί.
6: Υπάρχει φοβερή διάθεση να τραγουδήσουμε το...
1: Ποιο?
6: Ο Hang Up της Μαντόνα.
19: Λάμπρο, μας θυμάσαι, να ξέρεις. Μας θυμάσαι, αγόρι μου. Πάμε, ρίχτω.
6: Every little thing that you say or do, I hang up, I have a love on you. Time goes by.
19: Επόμενος.
1: Ευθύμης.
19: Ευθύμη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Ευθύμη μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις, φίλε μου?
0: Δεν ξέρω.
19: Α, ωραία, τα λέμε αύριο, γεια. Επόμενο!
1: Ωραίο όπλο.
19: Αυτό είναι όπλο, μάλιστα. Αυτό είναι πυροβολισμό. Λευτέρη μου, ξύπνησε ο Λευτέρη. Εντάξει,
1: μια μισή πηγή.
19: Δέκα παρατέρα. Καλημέρα, Λευτέρη.
0: Ναι. Ιωάννα.
19: Ιωάννα μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
19: Τι κάνεις, πώς είσαι?
12: Είμαι καλά, εσείς?
19: Ωραία, ωραία. Τι θα μας τραγουδήσεις, φιλενάδα?
12: Εγώ θα σας πω.
19: Ναι, ναι, μην τρέπεσαι, μην τρέπεσαι, πες το.
12: Δεν τρέφω, φίλε. Χωρίς λόγο, δεν με βλέπει κανένα εδώ, έτσι.
19: Ναι, ναι, βρε,
1: όχι,
19: τώρα.
1: Όχι, κανένα.
19: Γι' αυτό είμαστε τώρα. Διόχω, ξεφτυλιστείτε ελεύθερα, δεν σε ξέρει κανένα.
12: Ναι, λοιπόν, θα πω το, ναι, από του αγαπημένου σου του BTS,
19: ναι,
12: που του λατρεύει, ναι, το Swim.
19: Το Swim, BTS. Δεν είμαι εμάς έχουν ξανατραγουδήσει ποτέ BTS. Πάμε, να τα ακούσουμε.
1: Καλύτερα δεν μπορούσα να πει από BTS.
19: Α, τη γυναίκα, ρε, εσύ.
12: Έχει, έχουν πολλά.
19: Τραγούδα, παιδί μου, ό,τι θες τώρα, μην τον ακούς. Πάμε, τραγούδα, τι θες. Πάμε, 3, 2, 1, δώσ' το.
12: Swim, swim, waterfall in off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim.
19: Περνάει κάτι τον οποίο. Ναι, συνέχισε. Άσε να κοιτάζει.
1: Τι να
19: κάνω. Απλά λίγο το swim, swim, κάτω λίγο πιο κοφτό γιατί παίρνει σαν να περνάει και την πάει.
12: Είναι τώρα. Ναι, ναι, για δώσε.
19: Για δώσε το, για δώσε το swim.
12: Let it all begin. Swim, swim. I just wanna die. I just wanna die.
19: Swing.
12: Φωνάρα. Έφασα τα μικρόφωνα.
19: Να σου πω κάτι, ήσουν πάρα πολύ καλή. Εγώ θα σου δώσω δώρο.
1: Αλήθεια.
19: Θα σου δώσω δώρο για το swing. Κάτω μου λίγο, θέλω να μου το κάνεις 5-6 φορές. Περίμενε, κλείσει τη μουσική. Πάμε λίγο. 5-6 φορές μόνο swing.
12: Swim. Swim. Waterfall.
19: Όχι, όχι, μόνο swim. Μόνο swim.
12: Swim. Swim. Swim.
19: Μη γελάς, μη κάνε μόνο σου και το swim.
12: Συγγνώμη, συγγνώμη, χαλάω το σπίτι. Swim. Swim.
19: Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
8: Καλημέρα, λέει ο κόσμος.
19: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Πες μου, είμαι σίγουρος ότι είσαι μένα σατέν κιμονό, κάλτσες και από μέσα κιμνός.
8: Θα σου πω λοιπόν την αλήθεια. Δεν φοράω κιμονό.
1: Τι φοράς?
19: Δεν ξέρεις τι χάνεις, θα πω εγώ. Τι
8: φοράς? Μόνο κάλτσες, γιατί κρυώνουν τα πόδια μου.
19: Πολύ ωραία. Θες να μας τραγουδήσεις κάτι ή θες να μας πεις κάτι πριν?
1: Ρε Φάνη, τι λέει, έχεις 40 βαθμούς έξω, γιατί φοράς κάλτσα?
19: Δεν ξέρω.
8: Γιατί 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, η κάλτσα θα κρατήσει το δέρμα.
19: Μάλιστα. Είσαι κάπου το που θες να τραγουδήσεις τώρα, το έχουμε το να τραγουδήσουμε τώρα, αδερφέ, ή θες να πούμε κάτι άλλο?
8: Θα σου πω.
20: Εγώ πήρα μόνο και μόνο να πω ότι δεν θέλω να λες το μαράκι σφυροκέφαλο. Γιατί να τη λες έτσι? Μια χαρά κοπέλα είναι. Βλέπεις εκεί τη χαμογελάρα της. Μαράκι.
0: Ναι, Γιώργο.
19: Χαμογέλασε ο Φιλιππίδης δίπλα μου. Ναι, λέγε.
0: Με λέει και Φιλιππίδη, έτσι.
20: Να χαμογελάς, γιατί αύριο μπορεί να σου πέσει το μπροστά δόντι. Για να τα πεις. Έξα τα δόντια. Έξα τα δόντια. Τον τυμαλά μου.
0: Και το ξεκίνησες τόσο καλά. Δηλαδή το πήγες τόσο καλά. Γιατί μου το
20: πήγες? Να αγκαλιάζουμε τα δέντρα. Η μία αγκαλιάζει το δέντρο της, η άλλη τη γάτα, η άλλη το σκυλί της. Και μέσα στο κομωδίνο της κρύβει το δονητή της.
19: Αυτό που...
20: Αφιερωμένο, σχέσεις 2026.
0: Εντάξει.
20: Μαράκι.
0: Εξαιρετικό. Τώρα τι να σου πω, ευχαριστώ για όλα αυτά που είπες, δεν τα λέω.
19: Πώς περάσαμε από τη Μαρία.
0: Από το σφυροκέφαλο χωρίς δόντι.
1: Δεν σε είπες χειρολογικά. Είπε κακό, είπε σε σένα.
0: Ναι, λέω από το σφυροκέφαλο που με λέει ο Φάνης, μου είπε χωρίς δόντι. Εσύ. Το χάλασε στο τέλος.
19: Πάμε παρακαλώ.
0: Και χάρηκα.
1: Από πού ήρθε τώρα αυτό χωρίς δόντι?
19: Τι κομίτη τώρα. Εντάξει τώρα, παιδιά, να σου πω κάτι.
0: Να χαμογελάς λίγο και θα σου πει το δόντι.
19: Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Τι τρέλα υπάρχει?
0: Άκυρο, άκυρο, άκυρο.
19: Τι τρέλα υπάρχει?
1: Τι άκυρο, άκυρο, είσαι φοβάσαι μου, είσαι
0: πιστεύω. Ξέρω εγώ καμιά φορά.
19: Παρακαλώ.
0: Ιωάννη.
19: Ιωάννη. Καλημέρα, Ιωάννη.
21: Καλημέρα,
19: Ιωάννη μου, τι θα μας τραγουδήσεις?
21: Θα πω ότι δεν συνασβανδεί το ότι κάνω μόνη μου στο σαλόνι μου.
19: Νομίζω ότι θα τα πας παρά. Είναι και η φωνή από ότι βοηθάει, ρίχτω.
21: Λυπτίσμα, περίμενε. Και όταν εργάζεσαι, ούτε φαντάζεσαι τι κάνω μόνη μου. Με στο σαλόνι μου σε σκέφτομαι έντονα. Δεν πάω πουθενά. Πολύ καλά περνώ στον καναπέ μου εγώ. Κι όταν εργάζομαι.
1: Γιατί το λέγει έτσι?
0: Νομίζω μπαίνει και τους τείχους λίγο.
19: Βιαζούτανε. Ρε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, παίρνω την Κυριακή τώρα, η οποία λέει θα τραγουδήσει, έχει ερωτικό κάλεσμα γιατί ψάχνει μελαχρινό με μουσια.
19: Ναι, ωραία. Μελαχρινό με μουσια. Εντελώς τυχαία, μπορεί να μην έχω μαλλί, αλλά μελαχρινό με μουσια.
1: Ναι, εγώ είμαι μελαχρινό με μουσια.
0: Καλέ, τι λες μελαχρινό με μουσια? Ξανθός είσαι.
19: Εγώ είμαι ξανθός.
0: Είσαι καλά.
1: Εγώ είμαι μελαχρινό με μουσια.
0: Γιώτα.
19: Όπως η αρχή.
0: Ξανθός είσαι.
1: Έχω κάτσει, πάρουμε την Κυριακή με το μελαχρινό.
0: Ναι.
19: Γιώτα.
1: Κυριακή. Με του μελαχρινού, όλα.
19: Γιώτα, καλημέρα.
22: Όχι Γιώτα, ρε Φάνη.
19: Πω Κυριακή μου, έλα Κυριακή μου, συγγνώμη Κυριακή μου, καλημέρα.
22: Γεια σας. Καλημέρα.
19: Να κάνουμε πέρα υπομονή, δίνουμε μάχη με τα θηρία.
22: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
19: Παρακαλώ.
1: Αυτό τώρα είναι κάλεσμα για.
19: Εσύ τώρα θες να το αφαιρέσεις σε κάποιον μελαχρινό?
22: Ναι.
19: Ωραία, πάμε. Πόσο χρόνο είσαι?
22: Είμαι 23.
19: Α, εντάξει, είσαι μικρή τώρα για αφιερώσεις. Είναι η ειλικρία των αφιερώσεων. Πάμε. Υπάρχει κάποιο μελαχρινό πιτσιρικά εκεί πέρα έξω που σου έχει πάρει τα μυαλά και θες να το αφιερώσεις, έτσι?
1: Με μουσια.
22: Όχι. Είναι κάποιος που δεν τον ξέρω ακόμα.
19: Α, φανταστικός.
22: Τον ψάχνω.
19: Και όπως ακούω, μάλλον φανταστικός θα μείνει. Για λέγε.
22: Λοιπόν, ξεκινάω. Μισό λεπτό να φύγει αυτός.
19: Ναι.
22: Λοιπόν. Baby, where the hell is my husband? Why is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Getting down with another.
19: Αχ, μου το ξέχασες. Μου το ξέχασες στο τέλος. Θα έπαιρνες δώρο. Αν δεν θυμώσαι να τα λέω και θα το έπαιρνες.
1: Το χάσε, ρε γαμό.
0: Γιώτα.
19: Αυτή ήταν το Obsession. Αυτή που πήρε το Obsession.
1: Baby!
19: Παρακαλώ.
22: Καλημέρα, παιδιά.
19: Καλημέρα, παιδιά. Ποια είναι η επιχείρηση?
0: Γιώτα
19: μου, έλα. Γιώτα μου.
22: Μπορώ να τραγουδήσω Λιόλιου?
19: Εδώ πέρα δεν άκουσε τη τραγουδήση προηγούμενη. Λιόλιου θα σε τραγουδήσει. Είναι πρόβλημα. Εννοείται, παιδί μου. Τραγούδα τι θέλει. Ποιο?
22: Τον γκρεμίστε.
19: Δώσ' το και Iron Maiden να μου πεις τώρα, δεν μου κάνει εντύπωση, λέγε.
22: Δεν το έχουμε Iron Maiden.
19: Δεν πειράζει, για να δούμε αν το έχεις με Λιόλου. Για να δώσω.
22: Θέλω οι νύχτες που μαζένανε. Ωραία. Να λυθούν ως για μαγείας. Θέλω οι δρόμοι που πηγαίναμε να βρεθούν εκτός πορείας. Τα φεγγάρια, τα φανάρια, τα σοκάκια, τα μαγκάκια.
19: Άσε τον διάλο, μωρί! Άσε τον διάλο, τα είπες όλα! Όλη η πλατεία είπες!
1: Το τραγούδι, παιδί μου, πάει έτσι.
19: Άσε τον Νίκο! Βγήκε σύνταγμα, μωρί, όπα! Τα πέρασες όλα! Τα φαγκάρια, τα πω, Παναγία μου! Παναγία μου και Χριστέ μου! Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, κάνε, όπα, σταμάτα! Τα πέρασες όλα μόνο. Τι είναι αυτό, ρε μάνα? Τα φαγκάρια, τα φαγκάρια. Περιμένουμε, τα περνάει όλα.
0: Περίμενε, πάρε ανέστη τώρα να ισιώσει. Θέλει να πει Iron Maiden.
19: Αγχώθηκα εσύ. Ναι.
21: Καλημέρα.
19: Καλημέρα, φίλε, καλημέρα.
2: Ανέστης λέγομαι.
19: Φάνησε εδώ κουνάβια, φίλε μου. Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε?
19: Όλα καλά.
1: Καλά, Νεστακό.
19: Τι θα μας τραγουδήσεις?
2: Θα πω το Wasted Years από Iron.
19: Αγαπημένο κομμάτι. Πάμε, ρίχτω.
2: Λοιπόν. On the coast of gold, across the seven seas, so understand, don't waste your time.
19: Έφυγε, κρίμα. Λευτέρη, το πρίο Λευτέρη απάνω του, φίλε. Πάμε, παρακαλώ, επόμενος. Παρακαλώ. Τα φανάρια, τα φεγγάρια, τα στολίδια. Ωχ, Παναγία, τι τραβάμε τώρα. Να, αλλά, και έχω εγώ μυαλό. Εντάξει, τώρα που λέγαμε πριν διαγωνίσεις, πήγα και είδα το Toy Story χθες, ε. Τι βλακία.
1: Και με τα δύο πήγες με τη Σοφία.
19: Τι να πάω, το δύο χρονών να δει όλο το Toy Story.
0: Τη άρεσε, τη μικρή.
19: Η Σοφία είναι σε ό,τι έργο και να την πάρει στο σινεμά, τη αρέσει γιατί έρχεται μόνο για τα τάκος. Δεν έρχεται.
1: Τάκος είναι στα.
19: Πώς λέγονται.
1: Τα νάτσος.
19: Τα νάτσος, ναι.
1: Ποπκόρν δεν θέλει.
19: Δεν την ενδιαφέρει. Και το ποπκόρν τρώει, αλλά δεν την ενδιαφέρει.
0: Α, το νάτσος με το τυρί να λέει.
19: Βάλτε και θρίλερ. Θα κάτσει μόνο για τα φορά.
1: Έχω Γιώργο.
19: Γιώργο, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
19: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις? Τι θα μας τραγουδήσεις, Γιώργη μου?
3: Α, δεν πήρα και να τραγουδήσω.
19: Α, τι θα θέλατε,
1: πείτε.
19: Τι θα θέλετε, τι θα θέλετε. Τι θα ήθελες να κάνεις?
3: Εγώ για την Έγινα έστειλα.
19: Για την Έγινα, μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Πόσα άτομα είστε?
3: Δύο.
19: Δύο. Κάποιο παιδάκι μαζί?
3: Έχουμε, ναι.
19: Ωραία.
1: Το πάρετε ή
19: όχι? Το πάρετε ή όχι?
3: Το πάρω, ναι.
19: Ωραία. Άρα τρία.
3: Ναι, ναι.
1: Εμείς διπλό δίνουμε.
19: Τρία, άστο, εντάξει, έχω φύγει παιδιά.
0: Εσύ τι κάνεις σημειώνεις τώρα?
19: Πινακίδα παίζουμε, αδερφέ.
1: Αν τη λέω όχι στον αέρα, μην
19: μα τι να του πω, μα είναι τρελός ο άνθρωπος. Πείτε εδώ πέρα να μου κλείσει τρία κατά την Αίγυπτο. Τι είμαι, αδερφέ, εδώ πέρα. Τι στο λιμάνι του Πειραιά πήρες?
0: Είσαι κλίστρα.
19: Τι είναι αυτό, λιμάνι.
0: Κωνσταντίνο.
19: Πείτε να κλείσει φέρει πότο άλλο. Θα με πάτε φυλακή, ρε, το καταλαβαίνετε. Θα με πάτε φυλακή, το καταλαβαίνετε. Δεν είστε καλά και μετά μου λέτε Λαμπρόπουλε, σταμάτα να φωνάζει, στέλνω μέσα μηνύματα. Λαμπρόπουλε, είσαι τρελός.
0: Καλά, δεν έχουν και άδικο.
19: Ελάτε, καθίστε εδώ πέρα μια μέρα να κάνετε εκπομπή.
1: Σιγά εσύ.
19: Ναι.
0: Εμείς τι να πούμε που καθόμαστε δίπλα σου.
1: Η άλλη έβγαλε 6 μήνες, εγώ έβγαλε 6 χρόνια.
0: Ορίστε. Του πάει τον Κωνσταντίνο.
1: Έχω και Σταυρούλα.
19: Ναι.
1: Σταυρούλα.
19: Σταυρούλα, καλημέρα.
0: Ο Κωνσταντίνος, βρε, περιμένει.
19: Ναι, αυτό μας πειράξε. Ναι, έλα, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Ναι. Ναι.
1: Σας είπα, εγώ Σταυρούλα.
0: Κωνσταντίνε.
19: Σταυρούλα, Κωνσταντίνε, ποιος είναι στην γραμμή?
1: Σταυρούλα!
19: Έλα, Σταυρούλα! Τι?
1: Εσένα, Σταυρούλα!
19: Σταυρούλα! Σταυρούλα, μου μίλα, παιδί μου, εδώ, κουνάβια, έλα! Σταυρούλα!
4: Έλα, ρε, Πάνη!
19: Έλα, ρε, Σταυρούλα μου, έλα, τι κάνεις!
4: Δεν είμαι η Σταυρούλα!
19: Ποιος είσαι?
4: Μαρίνα!
19: Έλα, μωρέ, τώρα για μένα θα είσαι πάντα η Σταυρούλα! Μαρίνα μου, τι κάνεις?
4: Πάνη, καλά είμαι, πάω στη δουλειά!
19: Άντε, άντε, άντε, με το καλό, τι θα μας τραγουδήσεις?
4: Λοιπόν, θα σου τραγουδήσω μία κεφαλονίτικη καντάδα.
19: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το πρωί να σου τραγουδάνε κεφαλονίτικα τραγούδια. Νομίζω είναι.
0: Ξέρεις.
19: Α, δεν με τρελαίνει.
4: Να ξεκινήσω.
19: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας τα μιλήσει, παιδί μου. Ναι.
19: Πάμε, τρελό κεφαλονίτσα.
4: Λοιπόν.
19: Αλλά.
4: Απόψε.
19: Την τελείωσε τρελή τώρα.
4: Την κυθάρα μου τη στολίσα κορδέλε.
19: Κεφαλονίτη, τώρα η κορονίδα τη τρελάζε.
4: Την κυθάρα μου.
19: Γυναίκα από νησί λένε μετά. Ορίστε. Να σε καλά, κεφαλονίτσα, και του χρόνου.
0: Δήμος.
19: Αλλά. Παρακαλώ.
3: Γεια, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Δήμο. Καλημέρα. Τι δουλειά κάνεις?
3: Μπορώ να κλείσω ένα τραπέζι για εξελέξω.
19: Κουφάλα, τι να κάνω. Βλέπεις τι τραβάω. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Το είπες, το φέρει.
19: Δεν σε ακούω καλά, ρε γάμο
0: το. Α, του φέρει, λέει.
1: Το φέρει, το είπες.
19: Ναι, εννοείται.
3: Μ' αρέσει πολύ. Είμαι στη δουλειά, συγγνώμη.
19: Μας αρέσει πολύ ο Φέρης. Για τραγουδά.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
19: Έλα, γεια. Πάμε, επόμενος παρακαλώ.
1: Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και ένα γαλλικό κομμάτι. Ναι. Έχουμε την Μαριτίνα.
19: Μαριτίνα.
23: Καλημέρα.
19: Καλημέρα. Θα μας τραγουδήσει γαλλικό κομμάτι?
23: Ναι, ναι.
19: Α, Μαριτίνα μου.
23: Και είναι και το αγαπημένο σου.
19: Μην μου πεις τώρα, μην μου πεις το κλασικό ο Ζευριάν Ζευριάν, όπως λέγεται.
23: Όχι, όχι, όχι.
19: Ωραία.
23: Όχι,
19: Μαριτίνα, ακούω, αφιέρωσέ μου το. Πάλι, πω, πω, μωρή, κάποια πάλι δώσεις εσύ. Πάλι τα ίδια.
1: Είναι αυτό, κάτσε να ακούσουμε.
19: Ξανδέλα, το,
1: ποιο είναι αυτό?
19: Μια τρελή που βγαίνει, δεν λέει κάτι άλλο. Ζεμαπέλ φανίζει, ζεμαπέλ φανίζει αυτό. Δεν θυμάσαι αυτή? Την έχουμε κάνει και βίντεο αυτή.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι.
19: Δεν θυμάσαι, με ζεμαπέλ φανίζει, ζεμαπέλ φανίζει. Αυτό δεν λέει τίποτα άλλο. Σαν τον άλλον που έλεγε είμαι κομμωδίνο και με κομμωδίνο.
1: Είμαι άλογο, είμαι άλογο.
19: Ναι, αυτή είναι μια τρελή να πάσει να προχωρά.
0: Περίμενε και δεν απαντά.
19: Δεν τη θυμάσαι τι που έλεγε. Ζεμαπέλ κάτι. Πω. Ότι έχουμε πλέον σταθερούς τρελούς ακροατές, αυτό πώς σου φαίνεται? Παρακαλώ. Ναι.
0: Περίμενε, παίρνω το Δημήτρη.
19: Πάμε, έλα, άλλους δύο τελευταίους τώρα. Δεν μπορώ άλλη τρέλα τώρα. Εντάξει, έχω και τη δικιά μου. Είμαι εντάξει. Πάμε, ναι. Παρακαλώ.
0: Έλα, Δημήτρη.
19: Δημήτρη, καλημέρα. Κάτσε, μωρή, ηρέμησε. Έλα. Έλα. Τι θα μας τραγουδήσεις, Δημήτρη μου?
5: Το χαλαρά.
1: Σου ταιριάζει.
19: Πάμε, αγόρι μου, δείχτω, δώστο, δώστο.
5: Χαλαρά. Η ζωή είναι ωραία. Χαλαρά. Κι ας μην έχεις και παρέα. Χαλαρά.
19: Το τράβηξε, δούλεψε.
5: Όλα πιο ωραία. Χαλαρά. Μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά.
0: Λυποθύμησα. Κάτσε, παίρνω άλλον ένα.
19: Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ο κόσμος θα. Εντάξει, τα παίρνω όλα πίσω αυτά που λέγαμε για γονείς και τέτοια πριν. Τα άκυρο, έχει δίκιο η Μαρία. Τελικά έχει δίκιο η Μαρία.
0: Λοιπόν. Τι έπαθε, λοιπόν.
19: Και μετά λέμε γιατί πέφτουν οι πολυκατοικίες.
0: Έλα, πάρε τον Ορέστη.
19: Ζούμε αποτύχει όλοι, ρε, γενικά. Είναι όλα τυχαία, πιστεύω. Είναι όλα τυχαία. Ναι, παρακαλώ.
0: Ορέστης, θα πει Οικονομόπουλο. Από Ζεφύρι.
19: Έλα, Ορέστη. Καλημέρα.
7: Ξεκινάω.
19: Πάμε, ξεκινά.
7: Αν θα πιω και αν θα σκίσω.
19: Ωραίος.
7: Τη φωτογραφία σου, το τσίγαρα ξαναρχίσω. Όλα εξαιτία σου.
19: Το χόρεψες εκεί.
7: Αν θα πιω κι αν υπερβάλλω για την απουσία σου.
19: Τίμιος.
7: Κι αν απόψε δεν τη βγάλω. Θα είναι εξαιτία σου.
19: Δώσε λίγο και το ρεφρέν τώρα. Θα πάρεις δώρο, δώστο.
7: Υποφέρω εξαιτία σου. Με πτυμώνει η προδοσία σου. Δεν κοιμάμαι εξαιτία σου. Με πληγώνει η αδιαφορία σου. Μου έχουν λείψει τα αστεία σου, στο κρεβάτι η παρουσία σου, ο τιμός σου, η ηρεμία σου, όλα μαύρα εξαιτία σου.
19: Δώρο! Εντάξει, μέτριος ήσουν, αλλά έχουν βγει τώρα εδώ πέρα άλλα τέρατα εδώ πέρα. Λοιπόν,
1: έχω και Νικόλα μας.
19: Έλα, Νικόλα, να κλείσουμε. Για σβήσιμο, Νικόλας. Έλα, Νικόλα.
5: Ναι, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Νικόλα μου. Κλείσε την εκπομπή, λέγε.
0: Αυτόκλεισε.
1: Ρε εσύ, τον μπέρδεψες.
0: Ρε εσύ,
19: εννοούσα, είσαι το τελευταίο τηλέφωνο.
1: Τον μπέρδεψε το παιδί.
19: Εννοούσα, κλείσετε κοπή, είσαι το τελευταίο τηλέφωνο.
0: Ρε εσύ, να το ξαναπάρει, είναι κρίμα.
19: Να σου πω κάτι, είναι κρίμα που κάθομαι και το κάνω όλο αυτό. Ερχόμαστε πολύ λίγο.

0: υγρατώ ονόματα και φάτσες. Το μυαλό μου μέσα είναι πυρηνικός υπολογιστής. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Είμαι τεχνητή νοημοσύνη πριν την νοημοσύνη.
1: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
0: Λακούντρα.
2: Sets on the Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
3: Oh my God.
2: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
3: Let's dance.
4: All you need.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Music 892.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
17: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Παιδιά, μην ξεχνάμε, έρχεται η Παρασκευή και η Παρασκευή σημαίνει Δημητρακόπουλος. Σημαίνει ότι κάποιος ή κάποια θα φύγουν με τετράδα ελαστικά Goodyear ολοκένουργια. Όλο το χρόνο ο Δημητρακόπουλος εδώ πέρα σας κάνει κάθε Παρασκευή τις λαστεχάρες σας δωρεάν. και θα τα βάλετε και δωρεάν σε τρία υπερσύγχρονα καταστήματα που έχει ο Δημητρακόπουλος: Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Η μεγαλύτερη εταιρεία ελαστικών στην Ελλάδα, Δημητρακόπουλος, μας έχει κάνει τη φοβερή χαρά και τιμή κάθε Παρασκευή να δίνουμε τετράδα ελαστικών οτιδήποτε αυτοκίνητο και αν έχετε 30 χρόνια στο χώρο. Δημητρακόπουλος ίσον ελαστικά. Για να πάρετε μέρος, ξέρετε τι κάνετε εδώ πέρα στο Viber του σταθμού, στο 6939-892-812. Γράφετε Δημητρακόπουλος κάθετος ελαστικά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Την Παρασκευή η Μαρία Κοντιμήτη σας παίρνω τηλέφωνο και τα φορέσατε. Λευτέρη, θέλω να χαλαρώσεις και να δώσεις το σύνθημα για να μπει στο παιχνίδι η Μαρία Ενεσμή.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα. Λοιπόν. Υπάρχουν κάποια σημάδια, παιδιά, που ξεκινάνε από πολύ νωρίς και δείχνουν, ενώ συνειδητά δεν το έχετε καταλάβει, ότι το διαζύγιο πλησιάζει. Και αυτά θα σας τα αποκαλύψω.
4: Φάνη.
0: Ωραία.
3: Ναι, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, τα αφήνουμε αυτά τα καθημερινά. Η υπερβολική ηρεμία μετά από μεγάλους καυγάδες. Αυτό εσείς το νομίζετε καλό σημάδι, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι ο ένας έχει
0: κουράστηκε.
3: Κάψει.
0: Ακριβώς. Κουράστηκε, ναι,
3: ακριβώς. Ξαφνική υπερβολική ευγένεια.
0: Και αυτό, γενικά, οποιαδήποτε ξαφνική αλλαγή στη ρουτίνα είναι επίφοβη, να ξέρεις.
3: Υπάρχει θέμα με τις ξαφνικές αλλαγές γενικότερα. Σταματάει να υπάρχει ζήλια ή ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή
3: εσύ δουλεύεις πάρα πολύ και εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και δεν υπάρχει ζήλια. Ξέρεις αυτά τα καθημερινά τα απλά, γιατί λέω είναι κουρασμένος από τη δουλειά. Όχι, παιδιά. Όχι.
4: Όχι,
3: Όσο κουρασμένος και να είναι, θα δείξει αυτό το λίγο ενδιαφέρον ή θα κάνει και τις ζηλίτσες του.
4: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι διατηρώ τη σχέση που να ξέρεις.
3: Τι εννοείς έτσι διατηρεί σχέση?
0: Επειδή όντως είμαι κουρασμένος και αυτά, κάνω μόνο ζήλιες.
3: Κάνει ζήλιες.
0: Μόνο ζήλιες κάνω.
3: Και δεν τον είχα να κάνει ζήλιες, αλλά κάνει ζηλίτσες.
0: Δεν κάνω ζήλιες, αλλά ότι. Γιατί δεν μου δίνετε πάτημα για να κάνω ζήλιες.
3: Πολύ βασικό αυτό.
0: Πολύ βασικό.
4: Η Γεωργία κάνει ζήλιες.
3: Όντως η Γεωργία κάνει ζήλιες.
4: Γιατί αυτή τη στιγμή είσαι πολύ χότρε, παιδί μου, για την Ελλάδα. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Σε άντρες κυρίως.
4: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν δίνω κι εγώ πάτημα.
3: Δεν είναι σπάτημα. Μπράβο, μπράβο. Εγώ νομίζω ότι δεν την έχω κιόλας να κάνει ζήλια.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και στη δουλειά μου, δηλαδή τώρα να ζηλέψει ποιον.
4: Φάνη, τι λέει.
0: Η μόνη γυναίκα που έχουμε σε επαφή είσαι εσύ. Πάρτα, να μη σε ακουστάω.
3: Ευχαριστώ, Φάνη μου.
0: Εγώ από κάτω.
4: Είσαι τρομερά λάθος σε αυτό. Η Γεωργία είναι πολύ δύσκολο αυτό που καλείται να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή. Διότι φτάνει σε 1 εκατομμύριο followers. Αυτή τη στιγμή είσαι πραγματικά νούμερο 1. Δεν έχω να κερδίσω κάτι από όλο αυτό.
3: Δεν έχει Δημητρίου μου, αλλά τον τελευταίο καιρό.
4: Το τι μπορεί να σου στέλνουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει 6.
4: Το τι μπορεί να σου στέλνουν. Σε μηνύματα.
0: Τίποτα, μόνο
3: βλέπω.
4: Αυτό θέλω να σου πω. Παιδιά, δεν το ξέρει όμως. Μπορεί να έχει ασφάλεια.
0: Σας τα λέω, καμία ανασφάλεια. Σας τα λέω τίποτα, παιδιά, και το λέω δημόσια. Όχι σε πόρε παράπονο. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να είμαι, και το λέω του σοβαρά, το δεν κάνω πλάκα. Θεωρώ ότι είμαι μάλλον ο πιο αντισεξουαλικός τύπος εκεί έξω.
3: Εντάξει, Φάνη, άσε μας.
0: Παιδιά, Μαρία, σου δίνω το Instagram μου. Ξέρεις πότε είχα κάτι μηνύματα έτσι περίεργα.
4: Πότε.
0: Και μιλάω επί Παρασκευά. Όταν έκανα τον Παρασκευά, εγώ περίμενα ότι ξέρεις, καμία κοπέλα αυτό. Έβγαζε κάτι guilty pleasure σε κάποιες. That's it.
3: Ποτέ. Τίποτα.
0: Παιδιά, σας λέω, σας κάνω.
3: Μήπως ντρέπονται.
0: Δεν με έχει φλερτάρει ούτε άντρας ούτε γυναίκα. Δεν κάνω πλάκα. Γιατί στέλνουν όλοι για σαχλαμάρα. Σαχλαμάρες δεν έχουμε κατά χιλιάδες. Ναι. Δηλαδή, όσο προλαβαίνω και βλέπω, σαχλαμάρα και μαλάκια είναι. Και η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά φλερτ δεν έχω δεχτεί. Τα τελευταία, ξέρω, 3-4.
3: Κοιτάς και τα μηνύματα που δεν είναι. Δεν βρίσκεις δει πουθενά.
0: Όχι, Μαρία.
3: Ούτε και σε τέτα-τέτ που έρχονται να σου μιλήσουν, να σου πούνε μπράβο, κύριε Λαμπρόπουλη.
0: Να μου πούνε μπράβο, γιατί να μου πούνε μπράβο.
3: Μας άρεσε αυτό.
0: Δεν έχει τύχει να μου πούνε μπράβο, δεν με έχουν τύχει να μου πούνε μπράβο ποτέ. Ρε παιδί μου, όχι. Όχι.
3: Περίεργο αυτό.
0: Περίεργο. Αφού και εγώ κάνω φορά, λέω τόσο πατσαβούρισμα.
4: Όχι, παιδί μου, μην νιώθεις έτσι.
0: Μάλλον.
3: Αρχίζει και εσένα σου κάνουν.
0: Παιδιά, ούτε άντρες μου στέλνουν. Και το έχω και παράπονο. Ούτε άντρες. Δηλαδή είναι ότι. Ούτε
3: άντρες. Τι το έχεις και παράπονο, καλέ. Να σου στέλνει και ένας άντρας. Να σου πει κάτι.
4: Είναι δύσκολο να σε πλησιάσει.
3: Πιο δύσκολο.
0: Το κομπλιμά είναι κομπλιμά από όπου κάνω ρεύθι. Εγώ δεν είναι τέτοιο.
4: Αν και πιστεύω ότι λόγω του χιούμορ σου θα έχει πολλές γυναίκες.
3: Εγώ μιλάω για φλερτ.
0: Παιδιά, δεν το λέω για να κλαφτώ τώρα και να
3: πω άσχετα. Μα λε την πραγματικότητα σου.
0: Θεωρώ ότι του προκαλώ νεύρα ή γέλιο. Δεν του προκαλώ κάτι τέτοιο. Τι να κάνω.
3: Εσύ Δημήτρη, δέχεσαι φλερτ.
4: Ξέρεις τι γίνεται. Τώρα με το μαλλί δέχομαι πολύ.
0: Ο Δημήτρης δέχεται. Το ξέρω γιατί ξέρω εγώ τα social του. Δέχεται.
4: Ξέρει τα social μου.
0: Ο Δημήτρης δέχεται. Εγώ δεν δέχομαι. Και εγώ σου λέω και παλιότερα, ρε.

0: Λακία τους δεν φοβούνται.
1: Άλλο αυτό.
2: Μήπως ξέρουν ότι εκεί θα απαντήσεις ή θα γελάσεις ή θα τους απαντήσεις κάτι άλλο και θέλουν
1: δηλαδή
2: να
1: φωτογραφία δεν έχεις πάρει ποτέ.
0: Παιδιά, ειλικρινά όχι.
2: Εδώ σου λέει δεν το φλερτάρουν, θα έχει πάρει φωτογραφία.
1: Μαρία, εσύ έχεις πάρει φωτογραφία.
0: Ναι.
2: Με περίεργα.
1: Ναι,
2: ναι είχα πάρει.
0: Φαντάσου, να πάρει τη Μαρία Ντίκη και να παίρνω.
2: Γιατί ρε συμβάλλει. Τι είμαι εγώ να μην παίρνω.
0: Εγώ εκεί έχω καταλήξει, παιδιά.
1: Καλά, Μαρία, εντάξει, δεν είναι και.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχω σεξαπίλ.
2: Πιστεύω ότι δεν έχει σεξαπίλ.
0: Ρε παιδί μου, δεν πιστεύω ότι είναι. Άσχημο δεν είμαι. Αλλά πιστεύω ότι δεν έχω σεξαπίλ. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν σεξαπίλ. Δεν έχω σεξαπίλ.
2: Πώς το ορίζετε, ρε παιδί, το σεξαπίλ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το σεξαπίλ δεν έχει να κάνει
2: με σε κάποιον δεν θα αρέσει.
0: Ξέρω,
2: είναι πάρα πολύ και έξω, σε κάποιον δεν θα αρέσει.
0: Ήταν η Γεωργία, μία, τη βρήκατε ρωτή.
2: Με τέλος.
0: Με πήρε.
2: Τέλος.
0: Ναι, τέλος πάντων. Anyway.
2: Εντάξει, περίεργο αυτό.
0: Δεν ξέρω, περίεργο τους. Περίεργο τους.
2: Πάρα πολύ περίεργο.
0: Εντάξει, ναι.
2: Εκτός κι αν δεν τα. Ρε, δεν δίνει σημασία, ρε παιδί μου. Γιατί εσύ και λίγο να τα περνά το έτσι.
0: Ρε Σιμαρία, άμα κάποια με φλερτάρει, πίστεψε με, θα το καταλάβω. Εντάξει, δεν είναι τέτοιο.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ο ένας αρχίζει να οργανώνει το μέλλον του χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον άλλον, παιδιά. Τύπου κάποιους προσωπικούς στόχους, κάποιες επαγγελματικές κινήσεις, δεν τους συζητάει καθόλου. Αυτό. Τι.
1: Λέει ο Βασίλης. Φάνη, με κάνεις και νιώθω τόσο άσχημα που θέλω να σου την πέσω εγώ.
0: Ρε, εσύ.
2: Τώρα θα αρχίσουν να στην πέφτουν, ξέρεις, επειδή δεν το έπαιρνε.
0: Ναι, δεν είχα κίνητρο αυτό. Παρ' όλα αυτά, καλοδεχόμενο το φλερτ σου, φίλε Μανώλη, πώς λέγεσαι. Εντάξει, και βλέπεις και τώρα, μέχρι και τώρα αστεία από άντρες έρχονται. Τύπου καλά, Φάνη, έμπαινα και τέτοια. Εντάξει.
2: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε.
0: Ναι, δεν δε τα εννοούν. Δεν είναι στάχρο και με την πειθυνά από άντρες. Δεν τα εννοούν.
1: Καλά, βέβαια σου είπε και η Φένια. Σου στείλε κάτι.
2: Τι του είπε η Φένια.
1: Δεν ξέρω, θα σε διαβάσουμε τώρα να μας ακούει η γυναίκα σου.
0: Τι είπε η Φένια, δεν το πρόλαβα.
2: Κάτσε κοπλιμά, δεν είναι.
1: Φάνη.
0: Και το Φένια μου, ό,τι και να είπε το τώρα που έκανα. Το... Δεν μετρα... Τα μηνύματα που
1: έκανα. Το είπε πριν, από πριν.
2: Από πριν ή τώρα.
0: Από πού, από τι 7 ώρα το πρωί το είπε.
1: Πριν από 3 λεπτά.
2: Φάνη,
1: το χιούμορ είναι ότι πιο αφροδισιακό.
0: Είναι ξαδέρφη μου η Φένια.
2: Λοιπόν, και μια και γελάμε, περισσότερο γέλιο με άλλου παρά με τον σύντροφο ή τη σύντροφό του. Σταματάει αυτό το περνάμε καλά μεταξύ μα.
0: Το ότι είμαι παντρεμένο, φίλε Μιχάλη, θα ήταν σύμφωνα με αυτά που λέτε εσεί οι δικοί του έρωτα, θα πρέπει να είναι ακόμα πιο σεξι.
2: Όχι, οι άντρε οι παντρεμένοι, ειδικά να φοράνε και τη Βέρα, γιατί είναι και άλλοι που δεν τη φοράνε.
1: Φοράει ο Φάνης,
2: είναι
1: φοράει.
2: Αφροδισιακό για τι γυναίκε. Τι περισσότερε, μην τι βαζόλε.
0: Σε μένα έχει καλιά σε ανάποδα.
1: Τίποτα.
0: Ξέρω, ναι, τίποτα ρε.
2: Μα τι γίνεται, ρε παιδί μου. Είναι η περίπτωση σου είναι λίγο για μελέτη.
1: Βάλει στο άλλο δάχτυλο.
0: Βρώμα,
2: ωραία. Δεν γίνεται να βάλει τη Βέρα στο άλλο δάχτυλο. Επειδή μου πάει σε συγκεκριμένο δάχτυλο η Βέρα.
1: Καλά, εγώ. Λες, μεροφάνε το βάζει και στον αντίχειρα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εκείνη η απόδειξή μου πόσο αγαπάω τη Γεωργία είναι ότι ξεκαθαρίζει εγώ το μόνο πράγμα που συχαίνομαι από αντρικά αξεσουάρ. Είχα και σκουλαρίκια παλιά. Συχαίνομαι. Εγώ για μένα όμως.
2: Ναι.
0: Το δαχτυλίδι. Δεν μπορώ να το βλέπω πάνω σε. Είναι κόλλημά μου με ένα δαχτυλίδι. Και το είχα πει και στη Γεωργία ότι όταν παντρευτούμε, ω πούμε, όλοι οι λαμπροκουλίδε δεν φοράμε δαχτυλίδια. Ούτε πατέρα
2: δεν φοράει. Α, δεν φοράει.
1: Είναι έθιμο.
0: Ρε, παιδί μου, το θεωρούμε πάρα πολύ κακό
2: ακριβώ. Όχι, δεν είναι οι γονεί μου τη φοράνε.
0: Δε, όχι, αλλά δεν το κάνουμε με αυτό. Δηλαδή, άμα ήταν σκουλαρίκι, έπρεπε να φοράμε σκουλαρίκι επειδή είμαστε παντρευμένοι, θα το φόραγα. Το δαχτυλίδι, φίλε, το θεωρώ πάρα πολύ kits για μένα.
2: Ναι.
0: Το δαχτυλίδι στον άντρα. Σε κάποιους μπορεί να πηγαίνει. Εγώ δεν μπορώ να το φορέσω. Παρ' όλα αυτά τη Βέρα την έχω και επειδή γενικά δεν φοράω, βλέπεις πράγματα στα χέρια μου. Ναι. Την αλλάζω δάχτυλα, παίζω, τη φοράω στον αντίχειρα. Με ενοχλεί εμένα.
2: Γιατί δεν το μπορείς το δαχτυλίδι, σαν αίσθηση.
0: Δεν το, και σαν αίσθηση και σαν οπτική δεν το μπορώ. Και ειδικά κάτι χρυσές Βέρες. Πάλι καλά που δεν έχει.
2: Εντάξει, μην το βλέπεις.
0: Τι να
2: μην το βλέπεις.
1: Η Φένια στην πέφτει πάντως.
2: Τι λέει η Φένια πάλι.
0: Τώρα παγιδεύοντα.
1: Δεν είμαι ξαδέλφη σου. Ναι. Σκέψου το. Σκέψου το.
3: Με ξαδέρφη.
1: Φένια.
2: Να το.
0: Να συνεχίσουμε.
1: Και φωτογραφία. Λάρα Κρόφτ με γέλα. AI.
0: Αυτό είναι άντρα, σίγουρα.
2: Ορίστε, βλέπεις. Τώρα που το είπες, θα αρχίσουν να σε βλέπουν με άλλο μάτι. Γιατί ακόμα και αυτό προσελκύει τις γυναίκες. Ξέρεις, το pampering τύπου.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Το pampering.
2: Ναι, τώρα θα σου κάνω λίγο pampering που είπε ναι, ότι είναι, δεν σου την πέφτουν.
0: Τώρα οτιδήποτε κάπως. Φλερτ γίνει τώρα δεν το παίρνω σε σοβαρά γιατί το κάνουν απολύπηση. Που είναι ακόμα χειρότερο. Το κάνω. Ναι, τώρα και η Φένια και κάθε Φένια είναι απολύπηση.
2: Εκτός και αν βρήκαν την ευκαιρία και επειδή λέει ο Δημήτρης ότι φοβούνται μην βρει, μην κάνει.
0: Μα εγώ δεν το είπα. Ρε, παιδιά, δεν το είπα τώρα για να μου κάνουν κομπλιμέντα.
2: Αλλά ναι, παιδιά, είναι παντρεμένο.
0: Δεν είναι θέμα παντριά. Είναι θέμα τώρα δεν ξέρω. Είναι φάτσα τώρα τι να σου πω. Έλα, λέγε.
2: Η σχέση γίνεται υπερβολικά αποτελεσματική. Δηλαδή, οι συζητήσεις περιορίζονται αποκλειστικά σε υποχρεώσεις, λογαριασμούς, παιδιά, πρόγραμμα. Δεν υπάρχει αυτός ο αυθορμητισμός, η προσωπική επαφή. Βασικό σημείο. Ο ένας διορθώνει τον άλλον πολύ λιγότερο. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου.
1: Τον γράφεις και λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν πλέον κοινές ιστορίες. Η αίσθηση ανακούφιση.
1: Όπω, θα μου πέσουν τα μαλλιά.
2: Τι.
1: Λέει.
0: Και αυτά.
1: Και αυτά. μπορώ να στείλω και

0: πιο προσωπική.
1: Προσωπική.
0: Από την αναστάτωση δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Διάβασε το καλά.
0: Μπορώ να στείλω και πιο προσωπική φωτογραφία προφανώς.
2: Δηλαδή πιο προσωπική, τι εννοεί Φένια? Πόσο πιο προσωπική?
0: Προχωράει το πράγμα. Φένια, να σου πω πιο γρήγορα στέλνει. Εσύ δεν κάνει κάτι.
1: Κάτσε. Πώ φαίνεται η Φένια ότι είναι άντρα Καβλάντη, ο οποίο τα στέλνει στο γκρουπ για να δουν και οι υπόλοιποι να γελάσουν. Φένια.
0: Ακι Φένια παντρεμένη είναι. Να σου πω, σαν τρέλα.
1: Είναι με τον άντρα τη και γελάνε και δύο μαζί τώρα.
0: Μην νιώθει άσχημα, λέει.
1: Φένια μου, δεν μετράει το φλερτ. Αυτό το φλερτ πρέπει να το κάνει μετά από 6 μήνες. Να έχει ξεχαστεί το θέμα. Για του επόμενου 6 μήνες θα με φλερτάρουν πολύ τώρα.
3: Έχει ρηπαπά.
1: Άσε που μυρίζομαι ότι παίζει ρηπαπά εκεί πέρα. Λέγε, συνέχισε Μαρία, βγάλτε μουσική.
2: Η αίσθηση ανακούφισης όταν ο άλλος λείπει για αρκετές μέρες. Εντάξει, όλοι χρειάζονται τον προσωπικό χρόνο, αλλά αυτό που φεύγει ο ένας από τους δύο και ο άλλος είναι πάρα πολύ ανακουφισμένος, είναι πάρα πολύ βασικό, παιδιά. Οι καυγάδες γίνονται τεχνικοί, δηλαδή δεν συζητούνται πλέον τα πραγματικά συναισθήματα, αλλά μόνο λεπτομέρειες, διαδικαστικά θέματα και τον μπλα μπλα. Και πάμε τώρα και σε πιο καθημερινές ενδείξεις. Ξαφνικά. Τον ενοχλεί τον έναν το φαγητό.
1: Εντάξει, πραγματικά ρε φίλε. Αυτό, πραγματικά τώρα να ψάξει. Δηλαδή, ρε παιδιά, να σα πω κάτι, χωρίς πλάκα. Εδώ πέρα, καλά λέει, τόσο εδώ πέρα μια φίλη. Εδώ πέρα είμαστε κουρασμένοι από τις συζυγικές σχέσεις. Θα ψάξουμε για εξωσυζυγικές. Δηλαδή όλοι λέτε, όλοι συζητάνε, ξέρω εγώ, για τις εξωσυζυγικές σχέσεις.
2: Ναι, δηλαδή, έχουν άλλοι.
1: Ναι, εγώ λέω, η λογική ποια είναι. Άμα έχεις κουραστεί με τη συζυγική σχέση, θα κάτσεις να κάνεις και εξωσυζυγική.
2: Φάνη εσύ. Ναι. Άλλοι έχουν κουραστεί με την συζυγική σχέση γιατί έχουν κουραστεί με το συγκεκριμένο άτομο. Και θέλουν λίγο αυτό τη σπίθα που ναι. θα τους δώσει κάποιος άλλος.
1: Τη σπίθα θέλουν, είναι εγώ να σου πω κάτι. Η ευλογία σε μια σχέση, σοβαρά σου μιλάω, είναι να καταφέρεις να κάνεις ρουτίνα. Αν καταφέρεις να κάνεις ρουτίνα, έχεις βρει τον άνθρωπο της ζωής σου. Να σπίθα, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Σπίθα. Κάποια στιγμή πρέπει να πάει και ρελαντή. Δεν γίνεται.
2: Ρε, παιδί μου, με τον άνθρωπό σου θα γίνει αναγκαστικά όταν περάσουν και τα χρόνια, όταν ναι. έχετε ζήσει ναι, και δύο-τρία ναι. πράγματα παραπάνω, θα υπάρξει μια ρουτίνα, ναι.
1: ναι.
2: Όμως, ξαφνικά.
1: Ρε, εσύ γιατί το μάτι σου γυαλίζει όταν λες για σπίθα? Δεν μ' αρέσει, τι είσαι πάλι τα ίδια μπεμπεκίσματα.
2: Εσύ πάντα γυαλίζει το μάτι μου τώρα.
1: Θέλει σπίθα η Μαρία, τη βλέπει τη Μαρία.
2: Δεν θέλει τη σπίθα, ρε παιδί μου, μία στο τόσο.
1: Κάτσε κάτω, βρε σπίθα που θες και σπίθα να πούμε κάτι. Κάτσε κάτω με τα παιδιά σου, τον άντρα, τον Πασά, τον Ανατολίτη που έχει στο φοβερό, δύο μέτρα παλικάρι. Δύο μέτρα παλικάρι. Εντάξει, η φάτσα τώρα είναι λίγο περίεργη. Αλλά τώρα ήδη να δω, θες και σπίθα. Κάτσε κάτω μόνο.
2: Ναι, τι
1: κάτσε
2: θες
1: κάτω.
2: Εκεί.
0: Φάνη.
1: Κάτσε κάτω. Έλα.
2: Όπα,
0: είναι φένια. Πολύ σεξ.
1: Παράταμε με τη Φένια τώρα πρωί-πρωί. Τώρα τάσε με, τι θέλεις.
0: Είναι πολύ σεξ ναι. αυτό το χιούμορ. Και τι άλλο λέει τώρα.
1: Ναι.
0: Και η παρουσία του.
1: Η παρουσία του χιούμορ.
0: Η δικιά σου ρε βλακά.
1: Ναι.
2: Είδες, δεν καταλαβαίνεις. Και να στείλουν μηνύμα δεν το καταλάβει.
0: Ναι. Η αρενοπότητά του.
1: Εμένα με βλέπει.
0: Τα μάτια του.
1: Δεν με έχει δει.
0: Τα χείλη του.
1: Έχεις δει φωτογραφία που έχουν βάλει στις στάσεις λεωφορείων? Εκείνη το έχουμε κάνει με AI, Φένια.
2: Μη ρίχνεις τον εαυτό σου, ρε Φάνη.
1: Εγώ να το ρίξω τον εαυτό
0: μου. Φάνη, δεν θα το μάθει κανείς.
2: Τι θα το μάθει όλος ο κόσμος τώρα με τα μηνύματα που τα διαβάζουμε.
0: Ναι, μωρή, και εσύ
2: στείλτε στο γκρουπ και τα διαβάζουμε.
1: Όλα αυτά τα μηνύματα τα στέλνει η Φένια στο γκρουπ, έτσι.
0: Φάνη, δεν θα το μάθει κανείς, λέει η Φένια.
1: Μόνο 3.500 άτομα στο γκρουπ. Ευχαριστώ πολύ. Φένια, θες να στείλουμε μια ομαδική εγώ και η γυναίκα μου? Να μην το μάθει κανένας. Προχώρα. Πάμε. Πάμε και 52, χέσαι Μαρία. Λοιπόν.
2: Βγήκε και 52.
1: Πάμε σε παιχνίδι. Κουναβομαχίες μου. Παιδιά, χαλαρώστε, ηρεμήστε, γιατί σε πολύ λίγο το τρίο Στούτζες σκάει με δώρα. 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα αγαπημένα μας My Market. Θα γίνουν δικά σας. Να πάτε να ψωνίσετε ό,τι γουστάρετε. Ξέρετε τι κάνετε, στο Viber του σταθμού, στο 6939-892-892, στέλνετε τα μηνύματά σας και σε πολύ λίγο βγαίνουμε, σας παίρνουμε τηλέφωνο, εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο, μην κλαίγεστε, εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο και πάμε να παίξουμε.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου ζουλάπια. Επιστρέψαμε και πολύ γρήγορα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, Λευτέρη. Πάμε, δώσε το σύστημα.
1: Ναυομαχίες.
0: Λοιπόν,
2: Βίκη.
0: Βικάκι.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, Βίκη μου. Ένα, δύο ή τρία, παιδί μου.
3: Δύο.
0: Το δύο, η φιλενάδα η Βίκη. Βίκη μου, θα παίξουμε μαζί.
3: Τέλεια.
0: Είσαι φοβερή. Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή σου.
4: Έχω Τάσο.
0: Τάσο.
2: Έπεσε ο Τάσος.
4: Άκουσε τη Βίκη και το κλείσε.
0: Πάμε. Εγώ δικαίωμα για swap δεν έχετε, έτσι.
4: Έχουμε, πώς θα
2: γίνει. Εμείς έχουμε, ναι.
0: Πω, Βίκη, εσύ δεν έχεις. Ακούγεσαι έξυπνη, θα σε πάρουνε.
4: Όχι, εσύ έχεις.
2: Μόνο για freeze δεν έχει.
0: Ναι, πω. Βίκη, ξέρεις το παιχνίδι.
4: Έλα, Τάσος.
3: Το ξέρω.
4: Νάτος ο Τάσος.
0: Έλα, Τάσο μου, καλημέρα.
5: Έλα, ρε Φανάρα, καλημέρα.
0: Αγόρι μου. Ένα ή τρία.
5: Το ένα,
0: ο φίλος ο Τάσος. Τάσο μου, θα παίξει τον Δημήτρη.
4: Σοπ.
5: Καλός είναι ο Καμιτσάρα.
0: Όχι, έκανε swap που σημαίνει ότι θα παίξουμε μαζί.
4: Το φάνη, δεν ήθελε.
5: Ωραίος. Βέβαια, πάντα.
0: Freeze.
4: Το έκανες.
0: Ωραία, παιδιά, ο συμμαχία, τι έχουμε να παίξουμε, Νέσλι, σιγά την συμμαχία. Λοιπόν, παιδιά, Βίκη μου και Τάσο μου. Άρα παίζω εγώ με τον Τάσο και Βίκη παίζει με τον Δημήτρη. Βίκη και Τάσο παίζουμε. Τάμπου παίζουμε. 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένα στη διάθεσή του να κερδίσει. Να κερδίσει όσο δυνατόν. Να βρει μάλλον. Όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις βρει, Τάσο, τόσο καλύτερο. Λοιπόν, έχετε και να πάω στη διάθεσή σα. Εμείς δεν πρέπει να πούμε τις 5 απογορευμένες. Το ξέρετε το παιχνίδι, Βίκη Τάσο, μην τα λέω.
3: Ναι.
0: Τέλεια. Λεωνίδα, ξεκινάω εγώ με τον Τάσο.
4: Τέλεια.
0: Τάσο μου, το ξέρεις, πάμε χαλαρά. Είσαι έτοιμο, κίτρινες.
4: Κίτρινες.
5: Ετοιμότατος.
6: Δύο, ένα.
0: Πάμε, Τάσο. Λοιπόν, όχι αυτά που τρώνε οι Κινέζοι. Πώς τα λένε.
5: Κινέζοι.
0: Ναι, τα άλλα που είναι σαφ. Που ξεκινάει το γράμμα τους από... Ναι, ωραία, πες Πάσο. Πάσο. Τώρα εγώ αυτή τη στιγμή από πού ακούς τη φωνή μου. Από το
5: ράδιο.
0: Από το
5: ραδιόφωνο.
0: Ναι, όχι, από το εξάρτημα, πώς λέγεται το.
5: Ποιο εξάρτημα.
0: Που έχει και ένα σουγκαράκι απάνω.
4: Επίσης, είπες φωνή και η λέξη είναι μικρόφωνο.
0: Φωνή, δεν το άκουσα.
4: Και η λέξη είναι μικρόφωνο.
0: Ρε Τάσο.
5: Δεν είναι η Φαναρά.
0: Τι είναι η Φαναρά.
5: Πάμε πιο σωστά, ρε αγόρι.
4: Πάμε πιο σωστά, ρε αγόρι.
5: Πάμε, δεν είναι ο χρόνο.
4: Τελείωσε ο χρόνο, ρε.
0: Δεν πειράζει. Έχουμε μία χάση, βέβαια.
4: Έχετε χάσει τη μία.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Βίκη.
3: Ναι.
4: Άκουσε με, εμείς στην ουσία έχουμε κερδίσει, είμαστε συν μία, αλλά θα παίξουμε ρε παιδί μου έτσι και το καμότο. Ναι, για το LOL.
0: Για το
4: LOL, δικιά μου. Λοιπόν, ανάμεσα στον άντρα και στην γυναίκα υπάρχει, δεν είναι άλλος πιο πάνω και άλλος πιο κάτω, υπάρχει.
3: Ισότητα.
4: Σωστά. Συγχαρητήρια, Βίκη μου, μία δροπητεγή έξεσε 100 ευρώ από το My Market.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Φάνη, ούτε να σε κορυδέψω εδώ.
0: Τάσο, εδώ είσαι.
4: Τάσο, να σου
5: πω. Εδώ είμαι.
4: Ο Φάνης πιστεύει στο
0: όλο. Τα έκανα σαλάτα, Τάσο.
5: Έλα να σου πω, περιμένουμε να ξαναμιλήσουμε.
0: Ναι.
5: Αδικήθηκα.
0: Ναι.
2: Αδικήθηκε από σένα.
0: Θα φάω το ποτήκι. Φιλάκια πολλά, αγόρι μου. Φιλάκια, να είσαι καλά. Είσαι φοβερός.
4: Δεν του τάπες καλά.
2: Δεν του τάπες.
4: Αμάν και εσύ. Αμάν.
2: Δεν ήθελες τη συμμαχία. Θα τα είχα βρει εγώ αυτά.
0: Να μπω στο αμάξι να πατήσω 160 και να σκάσω πάνω σε κανένα παρκαρισμένο. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Φίλες και φίλοι, τα λέμε αύριο.
1: Love and Rose, Live Radio Series, Episode 10, Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Music 892.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Go, go, go, go, go.
19: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
20: Previously. Στα κουνάβια.
21: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
22: Όχι εσύ Δημήτρη.
21: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
23: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
21: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
23: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
21: Φάρη, τι λες. Μαρία ήμουν Παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
23: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μην τους ακούς, γράψου τα μούτρα σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

ξεκινήσαμε πολύ πολύ καλοκαιρινά, 2 Ιουλίου σήμερα, ακούσαμε Swim. 5η 2 Ιουλίου λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται στους δρόμους? Ωραίο το καλοκαίρι, ωραίος και ο καύσωνας, αλλά κάποιος πρέπει να φύγει από αυτή την πόλη. Πραγματικά έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Το παραβλέπω, σε λιγάκι θα δώσουμε πληροφορίες περισσότερες για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής, να έχει υποχωρήσει και λιγάκι, να μην λωδισίνω πράγματα πρωί-πρωί. Να δώσω τις ευχές μου σε όσους γιορτάζουν ο Ιουβενάλιος, ο Ιουβενάλης. Ιουβεναλία, πρώτη φορά ακούω αυτά τα ονόματα και είναι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ιουβενάλιος, χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά, χρόνια πολλά και στη Μάγκο Ντρόμπι, την κουκλάρα. Την κουκλάρα κλείνει σήμερα τα 36 και η Λίντζι Λόχαν κλείνει σήμερα τα 40 καρκινάκια, κούκλες. Κούκλες, θέλω να μου πείτε κι εσείς όσοι γιορτάζετε, γιατί κάνουμε εδώ πέρα γλέντια και χορούς κάθε φορά. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, περιμένω μηνύματά σας, ηχητικά, φωτογραφίες, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε. Έχω ένα θεματάκι καυτό για έρευνα, έχω και δωράκια και έχω και μουσικές καταπληκτικές. Ξεκινάμε.

Έχουμε ξεκινήσει πολύ πολύ δυναμικά, έχουμε και εφιαστή ρευτό ανίποτο. Διαβάζω και τα μηνύματά σας και εσείς είστε στο ίδιο μου σήμερα, παιδιά, η Πέμπτη είναι μια ωραία μέρα. Να στείλω τα φιλιά μου στους φίλους μου που βρίσκονται στα ξένα. Στο Δημήτρη είναι στο δρόμο, λέγε Λοζάνη, μέσα στην καταπράσινη Ελβετία και δροσερή, επιτέλους δρόσης εκεί. Ο Παντέλης από το Μόναχο μου κάνει μάθημα γερμανικών, ταχύρυθμα. Καλημέρα στον Τάσο, στον Χρήστο, στον Πάνο και στο Στράτο. Παιδιά, που βρίσκεστε, τι γίνεται, είστε στα γραφεία, βράζετε, καιγόμαστε. Και εγώ είμαστε εδώ πέρα στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και στους δρόμους της Αττικής, γιατί έχουν πάρει φωτιά και οι δρόμοι, παιδιά παντού. Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Συγκρού, Ακαδημίας και Αλεξάνδρας, αυξημένος φόρτος με καθυστερήσεις. Να την κάνουμε την υπομονή για να δούμε τι γίνεται όμως και στο Κηφισό. Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από μεταμόρφωση προς Ρέντι και αντίστροφα προς Νέα Φιλαδέλφεια. Αττική οδός προς αεροδρόμιο καθυστερήσει 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης. Και η Φυσία αυξημένη κίνηση κυρίως στην κάθοδο από Μάλους προς Κέντρο. Τα γνωστά Μεσογείων και Αλεξάνδρας, πυκνή ροή με χαμηλές ταχύτητες και παραλιακή αυξημένη, αλλά χωρίς μεγάλο μποτιλιάρισμα, υπομονή. Τι κάνουμε, ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακαλύψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mist σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Go, go, go, go!
6: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
21: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο, έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω, ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
22: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
21: Κάτι, ό,τι θες. Δεν σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
22: Σκέφτηκα.
21: Πες αυτό που θες.
22: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
21: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα?
22: Γιατί είναι διαφορετική όψη.
21: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
22: Ναι, ρε, σε ευθύνη, γουστάρω.
21: Γουστάρεις, παιδιά, σας το πω, ότι με θέλει.
22: Σε θέλω πάρα πολύ.
21: Δεν είσαι αυτό. Φάγα
22: και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
21: Καλή είσαι, μωρή. Α, περνάει
22: που είχα. Δυο
21: ποτά, καλή είσαι, τρία.
22: Ε, όχι, για ένα, δυο και τρία ποτά. Άλλα κομμάτια.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

το κόλλημα με αυτό το κομμάτι, το έχετε καταλάβει όλοι νομίζω, μου το ζητάτε και εγώ ξανά και ξανά, play repeat, play repeat, δεν μπορώ να το βαρεθώ, δεν με κουράζει με τίποτα, τρελαίνομαι, με ανεβάζει και με ανεβάζουν και πάρα πάρα πολύ και τα μηνύματά σας. Να στείλω τα φιλιά μου στο Όσλο, στον Αντώνη. Μα τι ωραία μηνύματα από το εξωτερικό, πόσο μου αρέσουνε. Και στη Βασιλική από την καταπράσινη και καλοκαιρινή Ζυρίχη. Τι γίνεται εκεί, Βασιλική μου, δώσε μας το στίγμα σου, πες μας τις λεπτομέρειες, πώς περνάτε εκεί. Ο Δημήτρης στο Κηφισό προς Ρέντι μου λέει ότι περπατιέται η κίνηση, πάλι καλά παιδιά. Ο Τάκης το ίδιο, άρα η κίνηση έχει υποχωρήσει στους δρόμους, καλό είναι αυτό. Και στο Φώτη μια πολύ γλυκιά καλημέρα και θα σας πάω τώρα να σας δροσίσω σε ένα φανταστικό beach party. Γιατί τα πιο ξεχωριστά

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: 8ωρο, ποιο 8ωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο. πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Previously, στα κουνάδια.
23: Ηλικία επάγγελμα.
24: 37. Στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
23: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Ακούγεσαι και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνεις?
25: Εγώ δουλεύω σε τηλεσκογραφία. Ναι. Για να κάνεις κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
23: Καλά τον μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Ή έχεις κάποιο χαρτί του ξεναγού?
24: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
23: Σοφία, θες να απαντήσεις?
26: Σοφία.
25: Είναι παράνομο, παιδιά. Και πείτε walking τα. Tour να κάνεις είναι παράνομο. Να έρθεις ναι. Στο κέντρο να προβλάξεις ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
24: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
23: Μέσα. Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη.
27: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
23: Γιατί,
26: γιατί είναι φίλο σου.
27: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
23: Είστε φίλοι.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

talk to you ενώ μας αρέσει, γιατί είμαστε και επικοινωνιακοί τύποι. Προπάντων, να δώσω ένα τεράστιο, να στείλω ένα τεράστιο φιλί στην Ολλανδία, στον Κωνσταντίνο, στον Πολυδεύκη με το πολύ ωραίο όνομα και στον Άγγελο, εξίσου ωραίο και το όνομα του Άγγελου. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και εσύ, φίλε μου Άγγελε. Η Βασιλική πήγε τρέξιμο, γύρισε προφανώς από Ζυρίχη. Και ο Παντελής, εντάξει, και εμένα μου φταίνει τη μέρα, παιδιά. Μου τη φτιάχνετε, μου τη διάθεση, τα πάντα. Και φιλιά και στον φίλο μου τον Πίτερ. Και τώρα λοιπόν που μαζευτήκαμε, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε γρήγορα γρήγορα για ζώδια. Ξεκινάμε τα ζώδια που έχουν ανάγκη από απόδραση. Καρκίνη. Έχετε φορτιστεί συναισθηματικά τις τελευταίες μέρες πάρα πολύ και χρειάζεται να απομακρυνθείτε από ό,τι σας πιέζει. Το νερό, η θάλασσα, μια ήρεμη διαδρομή μπορούν να σας αλλάξουν τη διάθεση. Μην διστάσετε, καρκινάκια, πηγαίνετε. Παρθένος. Το μυαλό δουλεύει ασταμάτα και έχει κουραστεί από υποχρεώσεις και λεπτομέρειες. Μια μικρή αλλαγή παραστάσεων σήμερα μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο καθαρά. Εγώ καιρι, να είμαστε και εγώ καιρι. Έχετε, λέει, επικεντρωθεί τόσο στους στόχους και τις ευθύνες που έχετε ξεχάσει να χαλαρώνετε. Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια. Ακόμα και λίγες ώρες μακριά από δουλειά και υποχρεώσεις θα σας κάνουν καλό. Χρειαζόμαστε αποδράσεις. Και για το τέλος, τα ψαράκια, αναζητάτε ηρεμία και έμπνευση. Ένα ήλιο βασίλεμα, μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα ή λίγος χρόνος μόνοι είναι αρκετά για να γεμίσουν ξανά ενέργεια. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις φανταστικές οδηγίες, αλλά να προσθέσουμε και μουσική.

I Just Might, Bruno Mars, στα 17 λεπτά μετά τις 11 και λίγο νωρίτερα ακούσαμε το Take Me There, εξαιρετικά αφιερωμένο στο Σωτήρη. Συντονιστήκαμε πολύ καλά, Σωτήρη μου, γιατί και εμένα αυτό το κομμάτι με ταξιδεύει. Θέλω που θέλω απόδραση, ήρθε και έδεσε το πράγμα. Αλλά για να κάνουμε ωραίες αποδράσεις πρέπει να έχουμε και τους κατάλληλους εξοπλισμούς. Ξεκινά το καλοκαίρι πάντα με Δημητριάδης Action Stores. Παιδιά, οφείλουμε να εξοπλιστούμε. Με 45 χρόνια εμπειρίας είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψη, σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγιοτσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Δες τα και από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα CityLink ή παράγγειλέ τα στο δημητριάδης.gr. Και φέτος τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Γι' αυτό πρέπει να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσεις δώρο επιταγή 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας τη λέξη Δημητριάδης και το ονοματεπώνυμό σου. Ζει σε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Να στείλω τα φυλάκια μου και στο νεόφυτο. Τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Φατσούλες μου στέλνεις, τέλεια. Ελίνα μου, η έρευνα πλησιάζει. Ετοιμάσου, ήθελα να σας μαζέψω πρώτα.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν!
17: Τι!
15: Τηλέφωνο για σένα!
17: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Τι παίζεις εκεί?
18: Δωροστροφό της Novibet.
17: Δωροτροχό?
18: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
17: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Τελούλου. Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
24: Είναι της Αρλέτα, το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακούω κι αρφή κλάμα.
23: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο, πέθανε.
24: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
23: Έμενε εδώ.
24: Ναι, έμενε Αθήνα. Εδώ. Ναι,
23: αυτό βέβαια. Είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
26: στο Music 892.
27: Ακολουθήστε μας στο

0: 92. Πολύ πρόστο.
1: You know, I want your money.

Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά με Dirty Cash. Νομίζω ότι ξεσηκώνεται οποιοδήποτε με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή τρελαίνεσαι με το που το ακούς. Θες να το χορέψεις. Και θες όμως και την έρευνά σου, Ελίνα. Αυτό άκουσα και αυτό θα κάνω. Λοιπόν, παιδιά, βρήκα ένα θέμα το οποίο και εμένα με απασχολεί. Όταν γνωρίζουμε κάποιον που μας αρέσει, τι κάνουμε, δηλαδή πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να τον συναντάμε. Γιατί αν πλακωθεί στα ραντεβού από τον πρώτο μήνα, το πράγμα μπουκώνει νομίζω λίγο. Οι ειδικοί λένε ότι στον πρώτο μήνα 1 με 2 ραντεβού την εβδομάδα είναι καλά. Στο δεύτερο και στον τρίτο μήνα, 2 με 3 φορές την εβδομάδα, μη διανυχτέρευση όμως, λέει, αν το θέλουν και οι δύο. Δηλαδή, τα σουκού μπορεί να κοιμά το ένα στον άλλον. Αλλά αν ξεκινήσεις κάθε μέρα, δηλαδή ερωτεύεσαι κατευθείαν και ραβνοβόλα και ξεκινάς κάθε μέρα, υπάρχει κίνδυνος όλο αυτό να ξεφουσκώσει. Θέλω τη γνώμη σας, 6939-892-892, γιατί έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Οι άντρες νομίζω επιδιώκεται την επαφή περισσότερο, τον πρώτο καιρό. Τι λέτε?

Επιστρέψαμε με παθιασμένη διάθεση, παπαοτέχνη, και να το ακούσουμε. Μας έλειψε λιγάκι. Να στείλω το μεγαλύτερο φιλί του κόσμου και το πιο γλυκό σε αυτό το υπέροχο κοριτσάκι του Παντελή που ήρθε στη ζωή μετά από αρκετή προσπάθεια. Πόσο συγκινητική ιστορία και πόσο γλυκιά ταυτόχρονα. Πόσο τρυφερή, μου άλλαξε τη διάθεση πραγματικά. Ένα τεράστιο φιλί στο κοριτσάκι αυτό, στο διαμαντάκι. Και ένα φιλί και στο Φιλίμωνα που μας λέει τώρα για τις γνωριμίες τις πρώτες και τι κάνουμε. Όταν γνωρίζεις κάποιον που σου αρέσει, δεν υπάρχει λόγος να μην τον συναντάς όσο πιο πολύ μπορείς. Εγώ προσωπικά, αν επιδιώκω συνάντηση και βλέπω δισταγμό, απομακρύνομαι. Αυτά ακριβώς έκανε και στην πρώην του και έγινε πρώην. Έχετε έναν ενθουσιασμό οι άντρες, αλλά το πρόγραμμα αναστατώνεται μετά, ειδικά με τις διανυτερεύσεις. Τι γίνεται με το βαλιτσάκι πάνω κάτω, αν τρέχουν οι δουλειές, κορίτσια, τι λέτε? Δεν μας ξεβολεύει λίγο? Εμείς θέλουμε και περισσότερη ετοιμασία για να δούμε τον καλό μας. 6939 8912 περιμένω απαντήσεις. Τι κάνουμε μετά το πρώτο ραντεβού? Πόσο συχνά τον βλέπουμε?

0: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίηση σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
8: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
7: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα.
11: να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
21: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
20: Για μένα?
21: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
20: Ε, τότε δε στο κουλ.
21: Στην πόλη, αποκλείεται.
20: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
21: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Previously. Στα κουνάβια.
23: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
24: Πρώτατο,
23: ρε. Ζήσ' το λίγο, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, Δημητρή. Ηρωνεύεται.
24: Απαράδεκτο.
23: Ξέρεις τι.
24: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσος.
23: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
24: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
25: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή. Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
23: Γιατί
25: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
24: Εμετικά άσχημο.
25: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
24: Και τώρα τι έγινε.
25: Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα, γιατί τι να σε κάνω έτσι.
24: Δεν έχεις κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
23: Κάτσε ρε, τι λες.
25: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
26: Να βάλεις και βυζιά.
25: Ναι.
26: Μόνο.
25: Ναι. Από το σώμα.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

εδώ είμαστε. Το χαλί αυτό το αγαπώ και είπα να το ακούσουμε λίγο παραπάνω. Δεν είναι πολύ ταξιδιάρικο. Και έχω αυτή τη διάθεση ταξιδιάρικη, γιατί παιδιά, ετοιμάζουμε μια έκπληξη καταπληκτική. Τα κουνάβια δηλαδή συγκεκριμένα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, Music 892, Σαλπάρι, για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί, τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ενεσλή και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης, εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς και εσύ να είσαι εκεί. Ο Music λοιπόν 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30, ώστε να ζήσεις τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σου, κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 693-9892-892, γράφοντας Έγινα, κενό και το ονοματεπώνυμό σου και μπες στην κλήρωση. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ, το δικό μας ταξίδι, το μουσικό, συνεχίζεται.

πόσο μεταξιδεύει αυτό το κομμάτι. Σκέφτομαι ηλιοβασιλέματα, έρωτες, παραλίες, θάλασσες, όλα τα ωραία. Και τώρα που λέω για έρωτα, πάμε να δούμε τι γίνεται με την έρευνά μας. Παιδιά, για τα κορίτσια μου λένε ότι όντως ταλαιπωρούνται με τις καθημερινές συναντήσεις σε μια καινούργια γνωριμία. Υπάρχουν υποχρεώσεις που τρέχουν και οι ετοιμασίες δεν είναι και πάρα πολύ εύκολες. Ενώ τα αγόρια θέλουν πάθος, ενώ ξεκινάνε πολύ δυναμικά τη σχέση. Οι περισσότεροι 2-3 συναντήσεις λένε την εβδομάδα ότι είναι το καλύτερο. Είναι το πιο συνηθισμένο μοτίβο τους πρώτους 3 μήνες τουλάχιστον μια σχέση, ειδικά όταν δύο άνθρωποι εργάζονται και δεν συγκατοικούν. Αυτό αφήνει και χρόνο να πτυχθεί η σχέση χωρίς να χαθεί ο προσωπικός χώρος. Γιατί έχουμε και τα γυμναστήριά μας, έχουμε τα χόμπι μας, έχουμε τις σπουδές μας, έχουμε διάφορα. Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις στην αρχή γίνονται Παρασκευή ή Σάββατο, επειδή δεν υπάρχει πίεση της δουλειάς την επόμενη μέρα. Τα ζευγάρια που βλέπονται καθημερινά από τις πρώτες εβδομάδες υπάρχουν, αλλά είναι λιγότερα και συνήθως αυτό σημαίνει λόγω έντονου ενθουσιασμού, μικρής απόστασης ή ευέλικτου προγράμματος. Ναι, αν μένεις δίπλα με τον άλλον και δεν κάνεις τίποτα όλη μέρα, θα θες να τον δεις. Αν έχεις όμως υποχρεώσεις, τι κάνεις? Λόκο.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.com.
9: Πάντως μπράβο σας!
10: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
19: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
19: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
19: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
20: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
20: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
23: Διαλέγω νησί για διακοπές.
22: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
23: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
24: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Θα σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
26: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
25: Ναι!
26: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
25: Όχι, δηλαδή, δεν έφτανα.
26: Get a life, λέγω, κούκλα μου.
25: Κουλάκι μου.
26: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
25: Χάρης. Αλεξίου γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
26: Α, μα ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
25: Την κάνεις Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
26: Τι να την κάνω follow.
25: Αγόρι μου, είσαι καλά.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Εντάξει, γελάω πάρα πολύ με τα μηνύματά σας. Ειδικά αυτό το θέμα σας έχει αγγίξει πάρα πολύ με τις συναντήσεις, τις πρώτες συναντήσεις του πρώτου μήνα, πόσο πυκνές πρέπει να είναι. Ο Κωνσταντίνος ως Σκορπιός μου λέει ότι τα πάντα είναι θέμα προτεραιότητα. Βέβαια, το πάθος μπροστά. Κάπως έτσι το ξεμιάλισες και το κορίτσι στην Ολλανδία. Πάθος, αλλά ρε παιδιά, υπάρχει ένα πρόγραμμα. Πώς θα βγει αυτό, μπορείτε να μου πείτε. Τα κορίτσια συμφωνούν μαζί μου και η Αλεξάνδρα. Θέλει αραιές συναντήσεις. Να το τσεκάρει πρώτα και μετά. Τα αγόρια ασυγκράτητα. Γι' αυτό σας έχω μια ιδέα. Να πάτε το Σάββατο 4 Ιουλίου, γιατί κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Θα σας στείλω στο Μοναστηράκι. Πόσες φορές έχεις περάσει από μια βιτρίνα και την κοίταξες μόνο για λίγα δευτερόλεπτα? Αυτή τη φορά θα έχεις ένα πολύ καλό λόγο και να σταματήσεις. Το Σάββατο λοιπόν στις 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, τα κουνάβια μας θα εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Θα βρίσκονται και θα εκπέμπουν μέσα από τη βιτρίνα. Με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup, με Hair and Bonding Beasts και λαμπερά Body Oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σε κάνει να δεις μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα τους βλέπεις, θα τους ακούς, θα τσατάρεις μαζί τους, θα γελάτε παρέα και φυσικά θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους περάσουν από εκεί. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, κάνε μια στάση, έλα να μας γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Σάββατο, το ξαναλέω, 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Έλα να ζήσεις μαζί μας το πρώτο radio show μέσα σε βιτρίνα μόνο από το Music 892. Σε περιμένουμε!

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι τέλους. Λοιπόν, βρέθηκε και ένας άντρας που συμφωνεί επιτέλους μαζί μου. Ο Πάνος μου λέει ότι είναι καλό να σου λείπει και να τις λείπεις. Δεν γίνεται από τον πρώτο καιρό κάθε μέρα. Δηλαδή, θα μπούμε σε ένα άλλο mood. Το συζυγικό, το οποίο σκοτώνει και τον έρωτα. Αυτή είναι η άποψή μου, παιδιά. Όφυλα να την καταθέσω. Να στείλω τα φιλιά μου στο Δημήτρη που φεύγει αύριο για διακοπές. Σου έχω ετοιμάσει το επόμενο κομμάτι, ειδικά για σένα, Δημήτρη. Ειδικά για σένα. Θα σας πω όμως και μια βόλτα στη Love on Rose. Live Radio Series επιστρέφει με το episode 10 στη Νέα Σμύρνη αυτή τη φορά. Ο Music 892 και Love on Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φανς Λαμπρόπουλος, η Μαριένες Λυκείο, ο Δημήτρης Μπουμπουλίν.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892
5: Plus. Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries μαζί.

0: Σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε, κομπάνιο,
11: Team Colleague,
14: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Previously, στα κουνάβια.
4: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
5: Ναι.
4: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε εδώ. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
5: Εντάξει, ρε Φάνη,
6: τόσο πολύ
5: ρε.
4: Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπεις μέσα. Να βγάλεις και ο ένας και ο άλλος. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι, ρε, σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, Music People. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πάει το κέφι και ο μήνας έχει δύο. Ευαγγελία Τσιοσλίτα στο μικρόφωνο και σήμερα στην παρέα σας με μουσικάρες, με αυτό το μινι καύσωνα, γιατί σήμερα έχουμε 30 εξάρια. Έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, έχει και λίγο καυτό αεράκι, έχει και λίγο κίνηση στους δρόμους Αθήνας. Ξέρω ότι περισσότεροι θα θέλετε να είστε σε μια παραλία και να λιάζεστε με κλειστό κινητό, ιδανικά, για να μην χτυπάει κανείς, να μην έρχονται αυτά τα μηνύματα, τα mail, τα ανεπιθύμητα mail και όλες αυτές οι υποχρεώσεις που σας φορτώνουν το μυαλό. Αράξτε, χαλαρώστε, κάντε ένα pause, ακούστε εδώ μουσικές και επιστρέφω σε λίγο.

Επιστροφή μετά από τις πρώτες μουσικές που ακούσαμε και συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε ταυτότητα της ημέρας. Είναι 5η 2 Ιουλίου. Λέμε χρόνια πολλά στον Ιουβενάλιο, τον Ιουβενάλη και την Ιουβεναλία. Πολύ ωραίο όνομα, αλλά μέχρι να το πεις έχεις τραμπουλήξει 100 φορές τη γλώσσα σου. Πάρα πολύ ωραίο όνομα. Παρόλα αυτά να πω, έτσι να ακούσουμε και κάτι διαφορετικό, βρε αδερφέ. Από εκεί πέρα, ο καιρός όπως σας τα είπα, σήμερα στους 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Έχουμε και λίγα αποφοράκια, αλλά έρχεται θερμός αέρας. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους Αθήνας έχει λίγο πουτουλιάρισμα τμηματικά. Στο Κηφισό, μην φανταστείτε όμως κάτι φανταστικό, κάτι φοβερό, κάτι εξωπραγματικό. Λίγο η Αθήνων Λαμίας και εκεί στο κέντρο. Όλα όμως κινούνται ομαλά και καταπληκτικά για να πηγαίνετε στους προορισμούς σας. Να σας πάω και στη συνάντηση που έχετε σήμερα με τα αγαπημένα μας κουνάβια. Ήρθε η ώρα που θα τους συναντήσετε στη Νέα Σμύρνη, ομίρου 67. Λαβί and Rose, το 10ο επεισόδιο στη Νέα Σμύρνη. Φάνης, Μαρία και Δημήτρης, 6 με 9 το βράδυ, συγγνώμη, σας περιμένουν. Εννοείται να ανακαλύψετε όλα τα υπέροχα προϊόντα της Lavi & Rose, πάρα πολλές εκπλήξεις, η καλύτερη μουσική και φυσικά εντάξει τα πειράγματα, τα γνωστά του Φάνη. Ετοιμαστείτε.

0: On the beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
11: Προσλαμβάνεστε.
13: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
21: Διαλέγω νησί για διακοπές.
20: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
21: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τελούλου.
24: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι.
25: Ναι.
24: Δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο τι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
25: Μωρέ, πας καλά.
24: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
25: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2000 για να του κάνεις πατ-πατ. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
26: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 892.

Music 892, επιστρέφω εδώ. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Μου λέτε για την πανσέλινο, το φεγγάρι της φράουλας. Είχε πανσέλινο προχθές, ε. Εμένα που ακόμα με πιάνει και με επηρεάζει αυτή η πανσέλινος. Αν είστε καρκινάκια ή στη ζώδια του νερού, καταλαβαίνετε. Μας πιάνει λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Θα αφήσω αυτά και θα πάω σε κάτι δροσιστικό, κάτι ωραίο, κάτι όμορφο που έρχεται από τη μάρκα αναψυκτικών Green που είναι εδώ για να σας υπενθυμίσει πως μπορεί να υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, όμως αυτή έχει την απολαυστική Green πορτοκαλάδα που δεν έχει προσθήκη ζάχαρης, πολύ σημαντικό, και έχει βιταμίνη C και 20% φυσικό χυμό. Και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Λεμονάδα και Green Φυσινάδα. Παιδιά, η Green Φυσινάδα είναι αλλού. Αλήθεια, τη δοκίμασα και είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας, όπως λένε στην Green. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Φύγαμε για μουσικές.

Και πάμε τώρα στην αγαπημένη J-Lo, η οποία, ρε παιδάκι μου, κοιτάξτε να δεις. Εγώ θέλω πάρα πολύ να με πείσει ότι έχει αλλάξει η σελίδα και ότι οι χωρισμοί είναι για το καλό. Αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται και αυτή στα κόκκινα χαλιά και στα μπάνερ, πάλι για τον Ben Affleck μιλάει και τέτοια ζύγιο. Δηλαδή, καταλαβαίνω, αυτό σε ρωτάνε. Αλλά πάλι μας λέει τώρα, πάλι προσπαθεί να απενεχοποιηθεί. 2 χρόνια λέει μετά το διαζύγιο με τον Ben Affleck, οι χωρισμοί λέει δεν είναι αποτυχία. Είναι αρχή να βρεις τον καλύτερο εαυτό σου. Συμφωνούμε, αλλά μη μας ξαναπείς για αυτό το πράγμα. Προχώρα παρακάτω, προχώρα παρακάτω. Να σας πάω σε ένα άλλο πολύ ωραίο event που έρχεται Σάββατο 4 Ιουλίου. Θα κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Έχετε περάσει πάρα πολλές φορές από βιτρίνα. Κοιτάτε για λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί κάποιες φορές να μην κοιτάξετε και καθόλου. Όμως έχετε ένα λόγο να κοιτάξετε τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Δεν θα είναι απλή βιτρίνα, παιδιά, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Θα γεμίσει από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι. Θα γεμίσει με τα κουνάβια μας. Θα μπουν μέσα Φάνης, Μαρία και Δημήτρης στη βιτρίνα. Εκεί θα τους βάλουμε. Μέσα στη βιτρίνα. Με αφορμή λοιπόν τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Fat Oil Body της NYX Professional Makeup με hair και body mist και λαμπερά body oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε και μια ιδέα που θα σας κάνει να δείτε μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα μας βλέπετε, βασικά θα τους βλέπετε, θα τους ακούτε, θα τσατάρετε μαζί τους, θα γελάτε παρέα και φυσικά θα έχετε και πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όλους όσοι περάσετε από εκεί. Αν λοιπόν είστε στο κέντρο, κάντε μια στάση, χάζεψε τη βιτρίνα, κάντε και καμιά γκριμάτσα εκεί στο φάνη να τον πειράξετε. Δεν θα μπορεί ούτως ή άλλως να σας κάνει τίποτα γιατί θα είναι πίσω από τη βιτρίνα, πίσω από το τζάμι. Οπότε μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και μετά θα κυνηγάει εμένα. 1 με 3 το μεσημέρι στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι.

0: Ο Music 892 και η Nix Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την Nix Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mist σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την Nix Professional Makeup. Be there.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
2: Green.
1: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
12: We're piano tuners.
11: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
13: Open the safe.
11: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοή ασπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
24: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
23: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
24: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
23: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
24: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
23: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
25: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
23: Σιγά μη τάφινα.
25: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
26: Previously. Στα κουνάβια.
27: Vision. Έλα, θα μου καλημέρα, τι θα μας τραγουδήσεις?
28: Μαρία Κάλλας.
29: Α, ποιο?
28: Δεν γέλα, ρε. Είμαι ο Θάνος Αλκάλλας.
29: Ποιο θα μας πεις?
28: Το Άβε Μαρία.
29: Άβε Μαρία. Πού πήγε?
27: Πού
29: είσαι, παιδί μου?
27: Μη φεύγεις από το ακουστικό, ρε.
29: Πήρε το μικρόφωνο.
30: Καλέ, μην πήγαινε ο έρχεσαι.
29: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
27: Φεύγει από το μικρόφωνο.
31: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Σε άλλα νέα και μπαίνοντας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Music 892, είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα. Μας αισθάνομαι μέχρι και τις 4 αυτό το καυτό μεσημέρι του Ιούλη, με το που μπήκε ο ήλιος ένα πράγμα. Αλλά θα σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μήπως καταφέρω και σας δροσίσω. Σίγουρα θα σας δροσίσω ότι θα, αφού θα σας πω, θα κερδίσετε 4 ελαστικά δώρα ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας, που έχουν και ένα κόστος. Έτσι, είναι ένα πάρα πολύ καταπληκτικό και τίμιο δώρο από την εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων, με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο. Συνεργάζονται με την Goodyear και φροντίζουμε για εσάς το αυτοκινητάκι σας και την ασφάλειά σας. Να μένετε λοιπόν συντονισμένοι στο πρωινό του Music στα κουνάβια μας. Τρέχει διαγωνισμός καθημερινά. Ένας τυχερός ακροατής ή μια τυχερή ακροάτρια κάθε Παρασκευή μέχρι τις 17 Ιουλίου θα κερδίζει μία τετράδα ελαστικών. Παιδιά, είναι από τα ωραιότερα δώρα πραγματικά και τους ευχαριστούμε, γιατί είναι όλη τη χρονιά μαζί μας και χαρίζουν δώρα στους ακροατές. Και τώρα που δώρα, ο Chris Brown δεν θα χαρίσει, θα πληρώσει 13 εκατομμύρια δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό, δεν σε χάρασε Chris, για επίθεση σκύλου.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.

Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν που σας λέμε και όλα αυτά τα event και τα music beach parties που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, έχουμε και δύο παρτάρες υπέροχες Κυριακή 5 και 12 Ιουλίου στο Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη για το Sets on the Beach by Durex. Μία με τρεις εκπέμπουν ζωντανά Ευθύμης και Αστερόπη μέσα από το Divers Beach Bar. Τέσσερις ανεβαίνει στα ντέξια αγαπημένη μας Ξένια Γκάλη με μουσικάρες μέχρι και τη δύση του ηλίου. Δίπλα στη θάλασσα θα είστε. Music 892 και Durex, Sets on the Beach by Durex.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ζήσουμε τις διακοπές,
2: αυτός είναι ο σκοπός!
1: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
2: και άντε και φυλάκια!
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
9: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
11: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
17: Ποιος είναι!
16: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
20: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
19: Για μένα.
20: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι full.
19: Τότε δες το cool.
20: Στην πόλη, αποκλείεται.
19: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
20: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Τώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4 και 20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα στενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
23: Αστενοφόρο γιατί?
22: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
23: Εντάξει.
22: Μετά θα τις έτρωγες.
23: Δημήτρη μου, περίμενε λίγο.
22: Θα σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
23: Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει γιατί... ο Δημήτρης.
22: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Okay.
1: Ανάμεσα λοιπόν στις μουσικάρες μας, κάνω μία παύση κι εγώ για να σας πάω σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που αξίζει να έχετε μαζί σας σε αυτές τις διακοπές, έτσι να ξεχαστείτε, να διαβάσετε, να προβληματιστείτε, γιατί ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα σας φέρει αντιμέτωπους ναι, με αλήθειες. Η εξέλιξη, όπως τη γράφει ο Χάρης Πολίτης, δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με τον χθεσινό σου εαυτό. Και προχωράω και στην αγαπημένη μου έτσι Green, τη μάρκα αναψυκτικών που την έχω μαζί μου. Έχει φτάσει ο Ιούλιος, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν έξω, τα βλέπετε ξεκάθαρα, έτοιμοι είναι οι καύσωνας. Και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο, κάτι δροσερό ρε παιδί μου, κάτι ωραίο να σας δροσίσει βρε αδερφέ. Έχουμε την Green λεμονάδα που έχει φυσική ξυνήλα. Ωραία ξυνήλα όμως, αυτή της λεμονάδας. Γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιτάμινη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης και έρχεται και σε δύο ακόμα φυσικά υπέροχες γεύσεις, Green Πορτοκαλάδα και Green Βυσσινάδα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες και πάμε γρήγορα για κομματάρες.

Διαβάζω εδώ συνέντευξη Βενσάν Κασέλ, ο οποίος είναι, τι να πω τώρα, από τους ωραιότερους τοπιούς, από τους ωραιότερους άντρες, από τις ωραιότερες τυπάρες σε αυτό το χώρο, που έχει δίπλα του τις ωραιότερες γυναίκες, από Μόνικα Μπελούτσι και Δώσε, και αυτή που έχει τώρα η σημερινή είναι επίσης μια κουκλάρα, ο οποίος παραδέχεται παιδιά σε αυτή την ηλικία που λες αποκλείεται μετά από τόσα χρόνια, θα γίνεται, το έχει μάθει το θέμα, έχει αλλάξει. Εγώ λέει κάθε φορά που μπλέκω με κάποια κοπέλα, γυναίκα, πιστεύω ότι είναι αληθινός έρωτας. Άμα και εσύ Βενσάν μου δεν έχεις καταφέρει μέχρι και σήμερα να τη διαχωρίσεις, τι να πούμε εμείς οι υπόλοιποι.

0: Music 892.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων. Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
12: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
15: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
8: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
9: Διαλέγω νησί για διακοπές.
8: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
9: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
16: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Ού, Πάντρε Καραμούζα,
17: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Previously,
20: στα κουνάβια.
21: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
22: Για πες άλλη μαρτυρία.
21: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
23: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
22: Δεν είναι Ισπανός, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα. Ο Φάνης είναι απρόπλητος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
21: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
23: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Ο άλλος μέσος ή ο μάτζε.gr.
21: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
23: Δημήτρη που λέει να έχεις συντάξει, τι κάνεις?
16: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Και πάμε να σαλπάρουμε από τον Οκίαλο, παιδιά. Έτσι θα ξεκινήσω τη νέα ώρα εκπομπή. Θα σας πάω, θα μπορούσα να σας πω το τραγουδάκι Κρουαζιέρα, θα σε πάω. Αλλά θα σας πάω σε έτσι ένα τριωράκι στην Αίγινα και μαζί θα έχετε και τα κουνάβια. Φάνης, Μαρία και Δημήτρης ανεβαίνουν στον Οκίαλο. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα από τις 7 στις 10 το πρωί. Μπορείτε να είστε κι εσείς εκεί χάρη στο tickets του Aegina.gr, γιατί χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, ώστε να ζήσετε τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή θα είναι ανοιχτή σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας. Τι άλλο θέλετε? Στείλτε μου και ένα μήνυμα τώρα στο 6939-892-892 να γράψει τη λέξη Έγινα, όνομα τεπώνυμο, για να σας βάλουμε στην κλήρωση. Και ευχαριστούμε και στο το ticket του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινάει εδώ.

Music 892, επιστρέφω στο παρεάκι. Γιατί, παιδιά, μετράμε αντίστροφα και για την παρτάρα της Παρασκευής. Archie και Artbat, το New World έρχεται χάρη στο Primer 2026. Θα γίνει χαμός, ετοιμαστείτε, θέατρο Πέτρας, μουσικάρες, αυτό το υπερθέαμα. Έχετε στείλει και τα μηνύματά σας στο 6939892892. Έχετε γράψει Archie και Artbat, το έχετε γράψει, το έχετε γράψει. Και καλή επιτυχία θα ευχηθώ εγώ. Θα τα πούμε εκεί, όλοι μαζί θα είμαστε με καύσωνα λιοπύρι και ανυπομονούμε να δούμε τον Archie και τους Artbat, εννοείται, και όλο το line-up, γιατί θα παίζουν και άλλοι καλλιτέχνες και ο Φράνκι από τη Δεν στην Εφίσα, φοβερός παραγωγός και DJ, και ο δικός μας ο Λουκάς, ο Νταμιάνο, βεβαίως, και ο Νταμιάνο θα είναι, παιδιά, εκεί. Περιμένουμε πώς και πώς.

0: σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892
2: Plus. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω.
15: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
21: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
19: Σιγά μη τάφινα.
21: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί του back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
24: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
29: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
28: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
30: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
0: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
2: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τελούλου.
8: Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέα εκεί μου είπε ότι τα κόκαλα επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Εκεί λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
12: Πάντως εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν να πεθάνεις θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
8: Δεν ελπίζω, φοβάμαι.
12: Πήγε, κορίτσι μου, πήγε να ηρεμήσουμε.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
17: Στο Music 892.
31: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 892.

Λοιπόν, επιστρέφω λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Τελευταίο ημίωρο έχουμε μπει, σήμερα 2 του μήνα. Ο Ιούλιος έχει 2, εσείς ξέρω ονειρεύεστε πισίνες και θάλασσες και ταξίδια και νησιά. Μαντέψτε, δεν θα πάμε πουθενά μέχρι να σχολάσουμε όλοι μαζί από εδώ. Δεν ξέρω πραγματικά, εγώ τώρα σιγά σιγά θα φύγω. Θα έρθει Μάγκη Χαραλαμπίδου, μην τη χάσετε. Πριν όμως φύγω, να ενημερώσω ότι η Green έχει μαζί της και τα παγωμένα της αναψυκτικά. Είναι ό,τι πρέπει τώρα, παιδιά, με το μινι καύσωνα και τον καύσωνα γενικότερα. Ιδανικά για να σας δροσίσουν, να σας αναζωογονήσουν. Τώρα από εκεί έξω, όπως είπαμε, η θερμοκρασία είναι στα υψη. Τρεις φυσικά υπέροχες γεύσεις. Green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα και green βυσσινάδα. Έχουν βιταμίνες, έχουν χυμό και κυρίως δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Ό,τι καλύτερο. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για λίγη μουσική και έρχομαι να σας αποχαιρετήσω.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας αποχαιρετήσω. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Το Music Booth φτάνει στο τέλος του. Πριν από αυτό όμως να σας θυμίζω ότι το Σάββατο έχετε κάτι πάρα πολύ ωραίο να κάνετε στο Μοναστηράκι. Βασικά θα σας πω τι θα κάνετε. Θα πάτε να πειράξετε το Φάνη. Να βγάλει το άχτι σας επάνω του. Γιατί θα είναι πίσω από βιτρίνα και δεν θα μπορεί να σας κάνει τίποτα. Σάββατο 4 Ιουλίου κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Βάζουμε τα κουνάβια πίσω από την υπέροχη βιτρίνα στο κατάστημα, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. 1 με 3 το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα θα πάτε να τον πειράξετε. Ό,τι θέλετε θα κάνετε έξω από τη βιτρίνα. Θα βγάζετε και τα βίντεό σας. Θα τους βλέπετε, θα τους ακούτε, θα τσατάρετε μαζί τους, θα γελάτε. Και φυσικά έχουμε και πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όλους όσοι περάσετε από εκεί. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι, υπενθυμίζω, στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Εγώ φεύγω, εξαφανίζομαι. Έρχεται Μάκη Χαραλαμπίδου. Τα λέμε αύριο Παρασκευή στη 1, guys. Γεια σας.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. Autoplus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
16: Open the safe.
15: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
20: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
21: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
20: Για μένα?
21: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
20: Ε, τότε δες το cool.
21: Στην πόλη. Αποκλείεται.
20: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
21: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
22: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: This is Maggie's Touch.

τα κατάφερα και σήμερα στην ώρα μου. Κανονικότατα, παιδιά. Δεύτερη μέρα που πιάνει μεγάλη επίκληση. Λοιπόν, έχω πει ότι μέχρι να κλείσει ο Ιούλιος και να φύγουμε για διακοπές, κάθε μέρα θα είμαι κυριολεκτικά στην ώρα μου, για να μην χάνουμε ούτε δευτερόλεπτο από τις τόσο μα τόσο αγαπημένες μουσικοψυχοθεραπείες μας. Μέχρι τις 6 Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892. Hello, Maggie Thatchers. Hello, music people. Τι κάνετε, πώς είστε, ζεσταίνεστε? Πάρα πολύ ζεστή έξω. Πόσο πολύ ανάγκη είχα το πρώτο πριόνο κορδέλι της ώρας μας. Αφιερωμένο. Πάμε όμως, πάμε σε αγαπημένο κομμάτι επίκλησης που το ψάχνετε καθημερινά. Μέχρι τις 6 περιμένω μηνύματα. Πού σας βρίσκει σήμερα το Maggie Thatchers?

Η δύναμη της μουσικής αψηφά τα πάντα. Ποια ζέστη. Ποια τοξικότητα. Ποια κακή ενέργεια. Πάνε, φύγαν όλα.

Πόσο αδυναμία έχω σε αυτό το κομμάτι και πόσο πολύ χαίρομαι που η αδυναμία δεν είναι μόνο δική μου αλλά είναι και δική σας. Πώς το ψάχνετε αυτό το κομμάτι και πόσο πολύ το αγαπάτε. Από την εστία του Θεωτός μέσα από τη διάνοια του Θεού. Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέλθει στη γη. Από την εστία της αγάπης μέσα από την καρδιά του Θεού. Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Από το κέντρο που θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που ονομάζουμε φιλή των ανθρώπων. Το σχέδιο της αγάπης και του φωτός ας πραγματοποιηθεί. Και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη. Πόσο υπέροχα λόγια, Θεέ μου. Αμήν. Καλησπέρα, Μάγκη, είμαστε στο αμάξι και γυρνάμε από Βιέννη. Πω, ωραίο ταξίδι, μεγάλο. Γυρνάμε λοιπόν από Βιέννη για Στουγκάρδη και σε ακούμε δυνατά στο ραδιόφωνο. Ρέιμουντ λέγεται ο συνάδελφος και ο Χάρη στα φιλιά μας. Hello, Raymond. Did I say it right? Did I pronounce it right? Greetings from Athens, Greece. Hello there.

Όχι, δεν είναι σαν τζάνκα, Άλεξ. Σα στέλνω. Παιδιά, και αυτό τα σπάει. Δεν ξέρω αν το βρίσκει το Σαζάμ. Τρία και τα τρία τόσο σούπερ που μπήκαμε σήμερα. Να τα στείλω και τα τρία. Θα θέλετε τριπλέτα να τα κάνουμε. Πριν κορδέλι μου, καλό απόγευμα, να έχεις πάρα πολύ ζέστη. Θα να είδες την ώρα μου και σήμερα. Φίλε, μπράβο μου. Μάγκη, πιστεύουμε ότι είχαμε όλοι μας ανάγκη από αυτό το προϊόν. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Συμφωνούμε πάντα. Έχεις φιλιά από Κώστα. Δημήτρη μου, πάρα πολλά φιλιά. Να μου τον γλυκοφιλήσεις. We are here, we are alive, we are Maggie's people, κοριτσάρα. Ελλήνη, να σ' αγαπώ. Αφροδιτάκι, φιλιά πολλά. Παιδιά, να τα κάνω τα τρία πρώτα, να τα κάνω τριπλέτα, τα θέλετε, αν τα θέλετε. Αν δεν τα βρίσκει το Σαζάμ, στείλε μου τριπλέτα και έφτασαν.

Παιδιά, αλλάξαμε τις συνεντεύξεις. Τελικά τη συνέντευξη του Paul Oakenfold δεν θα την κάνουμε live αύριο. Γιατί δεν μας έβγαινε πολύ καλά χρονικά. Δεν προλάβαινε ο Paul. Οπότε πηγαίνει για Δευτέρα στις 5. Να ξέρετε ότι όταν συντονιστείτε στις 5 θα έχουμε live τον Paul Oakenfold στο Maggie Stats, στο Music 892, να μας πει όλα τα τελευταία νέα. Γιατί σήμερα κάτι του έτυχε και δεν θα προλάβαινε να είναι μαζί μας αρκετή ώρα στον αέρα. Οπότε αλλάξαμε το ραντεβού. Καλά παιδιά, εντάξει. Τρελαίνομαι, Paul Oakenfold, ο μεγάλος μας αγαπημένος στο Maggie Stats. Ναι. Και σήμερα έχουμε ολοκαίριο single σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση. Πάρα πολύ σύντομα εδώ στο Maggie Stats. Θα τα πούμε εδώ όλοι οι ψαγμένοι Maggie Statsers. Θα αποφασίσουμε για το αν μας αρέσει ή όχι. Αν και νομίζω πως θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Καλησπέρα Maggie, η συνέντευξη που έχεις πάρει στον Άτζε έχει παίξει. Δυστυχώς, Άκη μου, όχι. Περιμένουμε να μας δώσουν την έγκριση για να βγει στον αέρα. Φαντάζομαι σύντομα. Προς το παρόν μας τροφοδοτούν με συνέχεια με καινούργια κομμάτια μας τροφοδοτεί ο Άτζη. Καινούργιες συνεργασίες.

Πόσο ανάγκη το είχαμε. Μάγκη, σήμερα θα παίξει σύλλα. Φυσικά και θα παίξει σύλλα. Πού πας χωρίς σύλλα. Αφιερωμένη. Ήρθε. Ήρθε και έκανε χαμού και σήμερα. Σίλα. Hello, Alex. Sheila.

όμως τεράστιος και αυτό, έτσι. Οι πρώτες κριτικές για το Confessions 2 έχουν γίνει ήδη φυσικά εδώ και πάρα πολύ καιρό από το Maggie Stats. Πραγματικά όμως πρέπει να σας πω ότι συμφωνούν και άλλοι μαζί μας. Είναι εντυπωσιακά θετικές, με αρκετούς κριτικούς να το περιγράφουν ως το καλύτερο της άλμπουμ εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Το έχω πει και εγώ στον αέρα αυτό. Να σας πω επίσης ότι το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί αύριο. Παρουσιάζεται ως συνέχεια του Confession, σας τα έχω ξαναπεί, On a Dance Floor του 2005, του τελευταίου ουσιαστικά δίσκου της Madonna, που θεωρείται σχεδόν ομόφωνα, θα έλεγα, κλασικός από την ύστερη περίοδο της. Όπως και τότε στην παραγωγή βρίσκεται και τώρα ο Stuart Price, ενώ τα 16 κομμάτια είναι δεμένα μεταξύ τους σαν συνεχές DJ set. Πολλοί λένε ότι δεν χρειαζόταν να είναι τόσο μεγάλος ο δίσκος, θα μπορούσαν δηλαδή να περιέχει και λιγότερα κομμάτια. Γιατί όμως όχι, αφού ήθελε να τα βάλει, καλά έκανε και τα βάλε. Η βασική γραμμή των πρώτων κριτικών, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι ότι η Madonna ακούγεται πιο σίγουρη όταν επιστρέφει στη δική της φυσική περιοχή. Ξέρετε, στη δική της φυσική μουσική περιοχή, δηλαδή την house, την disco, την κουλτούρα των club, το παλιό καλό dance σκηνικό που το αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ. Αυτό αγαπάμε, η αλήθεια είναι, στη Madonna. Εμένα βέβαια στις μουσικές της, ακόμα και τα remixes και οι αναφορές σε anima style, σε λίγο έτσι πιο τέκνο, πρέπει να σας πω ότι μου αρέσουν πάρα πολύ και θεωρώ ότι το έχει άνετα. Μετά από χρόνια που δοκίμασε να σωματώσει και νεότερα ρεύματα, από trap που δεν μου άρεσε καθόλου μέχρι Latin pop, καθόλου μα καθόλου δεν μου άρεσε σε αυτή τη στην εκδοχή, το Confessions 2 θεωρώ πως διαβάζεται ως επιστροφή σε μια γλώσσα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Madonna μας. Γι' αυτό και είναι ένα από τα άλμπουμ που θεωρώ που σας θα αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ κυριολεκτικά έχω πάθει με τις πρώτες έτσι δισκογραφικές δουλειές που ακούω μέσα από αυτό το άλμπουμ. Επίσης λατρεύω όλα τα remixes που γίνονται στα κομμάτια της Madonna. Ένα από τα πάρα πάρα πολύ αγαπημένα μου είναι αυτό. Είναι το I Feel So Free, είναι ένα remix που έχει κάνει ο Paul Oakenfold και φυσικά θα τον ρωτήσω γι' αυτό στη συνέντευξή μας τη Δευτέρα στις 5 η ώρα στο Maggie Stats, που θα τον έχουμε live, τον τεράστιο Paul Oakenfold, μεγάλη τιμή, στο Music 892 και στο Maggie Stats. Την Δευτέρα λοιπόν θα μας τα απαντήσει όλα. Ωραίο remix. Thanks for calling. Να σας πω σήμερα ότι έχουμε πρώτη μετάδοση ολοκένουργιο single RG Paul Oakenfold, μόνο το στο Maggie Stats, στον Music 892, πρώτη αποκλειστική παγκόσμια μετάδοση. Σας προετοιμάζω ότι είναι κομματάρα.

Τι υπέροχο μήνα, μήνυμα, παιδιά, μήνα. Και τι υπέροχο μήνα θα έχουμε με τέτοια μηνύματα σίγουρα. Μου έχει στείλει η Κατερίνα. Μου γράφει η Κατερίνα, please και το don't you know me. You don't know me. Παίξτε το άπεκτο κομμάτι, μέχρι και ηχιάκια έχω βάλει στη δουλειά. Να σε απολαμβάνω και να ακούνε και οι υπόλοιποι τι σημαίνει καλή μουσική. Έρα, ρε Κατερίνα, πέστα. Το remix είναι του Paul Oakenfold, παίζω Madonna, I feel so free. Από το καινούργιο τους άλμπουμ. Καλή συνέχεια σε όλους, είστε όλοι απίστευτοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Μάγκη Θεά, Μιχάλης από Πειραιά, οδηγός είμαι. Και υπάρχει περίπτωση να παίξεις Omnia Energy Area. Φυσικά και γιατί να με το βάλουμε, αφού είναι κομματάρα. Είμαι στο τιμόνι πάντα. Καλή συνέχεια σε όλους. Είσαστε όλοι απίστευτοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, όταν λέει όλοι, εννοεί όλοι εμείς, έτσι. Καταλαβαίνετε ποιοι όλοι εννοεί. Κάτσε, ψάχνω και κομμάτι παράλληλα. Α, αυτό θέλω να βάλω τώρα. Ναι. Όλοι εσείς εκεί έξω. Εντάξει, και εμείς εδώ, αλλά χωρίς εσάς, πώς θα ήμασταν εμείς υπέροχοι. Δεν γίνεται ένας υπέροχος αν δεν έχεις τους καλύτερους υπέροχους φίλους ακροατές να σε απολαμβάνουν, να σε χαίρονται κάθε μέρα και να σου στέλνουν τόσο, μα τόσο όμορφα σχόλια. Άρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την καλοσύνη σας, για το πώς στηρίζετε αυτή την εκπομπή και γενικότερα το Music 892 και όλους εμάς τους παραγωγούς που μας φέρνετε μέσα στη ζωή σας, όχι κοντά, μέσα στη ζωή σας. Και μας δίνετε πραγματικά άλλη διάσταση και άλλη υπόσταση, γιατί ένας παραγωγός, όταν έχει φίλους ακροατές που τον αγαπούν και τον στηρίζουν, είναι παραγωγός. Πα! Εντάξει. Με γράμματα κεφαλαία. Έχει φτερά. Ακούμε ένα πάρα πολύ ωραίο remix στον έρωτα της ζωής μου, κυρίες και κύριοι, Michael Jackson. You don't stop till you get enough. Είναι μεγάλη μου αδυναμία ο Μάικλ. Και όχι μόνο σαν μουσικός, παιδιά, αλλά και σαν άνθρωπος. Πόσο αδικημένη αυτή η ψυχή, θα μου. Πόσο υπέροχο πλάσμα, πόσο πολύ τον αδικήσαμε.

Στελάκι μου, στο αφιερώνω, ο ισογράφος της καρδιάς μας. Εδώ η τεράστια ισογράφος του Maggie Stats. Και όχι μόνο. Γεια σου Maggie Goddess with your super music. Ωραίο remix, σας στέλνω. Είναι τέλεια, δεν είναι? Είναι τόσο μα τόσο ανεβαστικό. The force has got a lot of power.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από τον Μπεν Αφλεκ, προχωρά σε έντονους, θα έλεγα. Σχολιασμούς. Οι χωρισμοί δεν είναι αποτυχία. Είναι η αρχή να βρεις τον καλύτερο σου εαυτό. Πάμε όλα. Okay. Θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι των χωρίσμων, σχολίαση Star. Φαντάζομαι, εντάξει, χαριταλογώντας. Στη στάση της λοιπόν απέναντι στους χωρισμούς και στον τρόπο που αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν ως αφετηρία προσωπικής εξέλιξης, αναφέρθηκε η Τζένιφερ μας, δύο χρόνια μετά το διαζύγιο με τον Μπεν Αφλεκ, υποστηρίζοντας και υπογραμμίζοντας ότι οι ερωτικές απογοητεύσεις δεν αποτελούν αποτυχία, αλλά ευκαιρία επαναπροσδιορισμού. Οκ. Το ακούω. Σίγουρα όχι αποτυχία. Οκ. Ευκαιρία επαναπροσδιορισμού, γιατί όχι. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Λόπεζ εξέφρασε με ειλικρίνεια την οπτική της για τις σχέσεις και τους χωρισμούς. Οι χωρισμοί λοιπόν δεν είναι αποτυχία. Πιστεύω ειλικρινά ότι είναι η αφετηρία για τον επόμενο. Καλύτερο αυτός, όχι για τον επόμενο. Καλό, καλό. Για τον επόμενο, λέει. Για τον επόμενο καλύτερο εαυτό σου. Οκ. Okay. Πάντως εντάξει, είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη θα έλεγα η χωρισμή. Συνεχίζοντας λοιπόν, ανέφερε πως κατά τη γνώμη της θα έπρεπε οι χωρισμοί να συνοδεύονται ακόμα και από θετική διάθεση. Εντάξει, δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Καθώς συχνά αποτελούν μια συνειδητή και σωστή επιλογή. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι πάντα σωστή, αλλά εντάξει, φαντάζομαι θα είναι και συνειδητή. Όσο όμως συνειδητές και σωστές είναι οι επιλογές, πάντα στεναχωριέσαι όταν κλείνει ένας κύκλος της ζωής σου, ακόμα και όταν συσσαγωγικά θεωρείς ότι πρέπει να προβείς σε αυτή την απόφαση και σε αυτή τη λύση. Θα έπρεπε να κάνουμε πάρτι όταν χωρίζουμε, εντάξει, πάρα πολύ υπερβολικό. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να λένε χώρισε, συγχαρητήρια. Εντάξει, το έχει πάει σε άλλο level. Γιατί πρώτον πήρες μια απόφαση, οκ. Okay. Δεύτερον, πιθανότατα ήταν το καλύτερο για όλους. Μακάρι να είναι πάντα το καλύτερο για όλους. Λέει όμως και κάτι που συμφωνώ πάρα πολύ. Λέει ότι η ίδια, λοιπόν, προσθέτει ότι σε μια σχέση εκείνος που πληγώνει τους άλλους είναι τελικά ο χαμένος, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Σε αυτό θα συμφωνήσω κι εγώ. Αν στη ζωή σου ραγίζεις καρδιές, τότε είσαι ο χαμένος. Μπορεί βέβαια να τις ραγίσεις χωρίς να το θες, αθελά σου, αλλά καλό θα ήταν να προσπαθείς να μην το κάνεις. Εγώ θα συμφωνήσω και θα προσθέσω. Η Τζένιφερ έχει έντονα απασχολήσει τα μέσα με την προσωπική της ζωή. Ήταν παντρεμένη με τον Μπεν Αφλεκ, με τον οποίο είχε σχέση και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, που και πάλι είχαν αποφασίσει να πάνε σε γάμο, δεν τα είχαν καταφέρει. Μπορεί να ήταν και λίγο αποθυμένο το γεγονός ότι παντρεύτηκαν αυτή τη φορά. Πιο πολύ από την Τζένιφερ, νομίζω. Παντρεύτηκαν το 2022 και χώρισαν δύο χρόνια αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι όλοι το περιμέναμε. Η Λόπεζ είχε επίσης παντρευτεί με τον Μαρκ Άντονι, με τον οποίο είχε αποκτήσει και δίδυμα παιδιά. Σας εύχομαι πάντα ευτυχία. Λιονταρίνα η Τζένιφερ. Δεν μας λέει, αλήθεια είναι. Πάντα μπροστά, κορίτσι μου.

Μέχρι τις 6, Μάγκη Στάτς, Μάγκη Χαραλαμπίδου, εδώ είμαστε. Μετά από αυτό, πάμε για διαφημίσεις. Αυτό το αφιερώνω στη Δέσποινα που μου το ζήτησε και μας το αφιερώνει κι αυτή. Έχουμε, παιδιά, έναν υπέροχο Ιούλιο. Αμήν. God bless.

Είσαι ξύπνιος. Θα μου πεις πώς να μην είμαι με τέτοιες μουσικές. Γιατί Novibet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας, με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες. Ω, ναι! Απόλαυσε το καλοκαίρι με έκπτωση μείον 20% στο εισιτήριό σου σε Anek Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι, Μουντιάλ και Novibet πάνε μαζί. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.novibet.gr/ στοίχημα.

0: Let's dance.
1: All you need.
2: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
3: Διαλέγω νησί για διακοπές.
2: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
3: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
21: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπου

0: πραγματικά σας αξίζει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Πόπο, έχω να στείλω κομμάτια, κομματάρες, χαμούλης. Μάγει, πως λέγεται το τραγούδι που έπαιξε τώρα τελευταίο, τον Μπλου. Δεν πιάνει, δεν το πιάνει το Σαζάμ, please, αργύρω σου στέλνω. Δίκιο έχει φίλη μας η Λόπες. Πάρ' τη θέλει ζωή, είτε στα δύσκολα είτε στα εύκολα. Think positive. Συμφωνώ, Αλέξανδρε. Μπράβο, καλά τα λες. Ωραίο remix και αυτό. Sandra in the heat of the night. Είναι από V. Moores, παιδιά. Να σας το στείλω, βέβαια. Εννοείται, γιατί να μην σας το στείλω. Πάμε να ακούσουμε. Λίγο Hugel. Λίγο Moving to the Sun.

Δώσε πόνο θεάρα. Πάμε με τις πρωινοκορδέλες. Ρε φίλοι, περίσσεψε καμία πρόσκληση για αύριο. Νομίζω παιδιά πως όχι. Πρέπει να έχουν δοθεί όλες. Σήμερα δεν έχω να δώσω. Κάτσε να δω. Κοιτάζω προγραμματισμό τώρα. Μήπως δεν έχει να δώσει κανείς άλλο. Σήμερα, παιδιά, δώσαν τις τελευταίες προσκλήσεις τα κουνάβια το πρωί. Εμείς οι υπόλοιποι δεν θα δώσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει στην τελική ευθεία κυριολεκτικά. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα.

πόπο αύριο. Αύριο RG X Artbat Premier Music Festival στο θέατρο Πέτρας. Αύριο Παρασκευή λοιπόν 3 Ιουλίου. Παιδιά, έφτασε. Έφτασε πόσο καιρό το περιμένουμε και έφτασε πόσο γρήγορα πέρασε. Πέρασαν τόσοι μήνες. Παρασκευή λοιπόν 3 Ιουλίου το New World έρχεται για μια βραδιά που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ηλεκτρονική μουσική στην Ελλάδα. Φυσικά εμείς θα είμαστε εκεί. Στη σκηνή θα έχουμε την τύχη να χαρούμε να απολαύσουμε τους Ουκρανούς Artbat και τον Ραδίτη RG, από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας melodic techno σκηνής. Τώρα να σας πω να ετοιμαστείτε για μια από τις μεγαλύτερες παραγωγές που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο θέατρο Πέτρας. Και λίγα λέω. Ειδικά σχεδιασμένα visuals και special lighting show που θα σου κόψει την ανάσα. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας, αύριο.

από τους καλύτερους παραγωγούς, πραγματικά πιστεύω, στην τέκνο μουσική, στην ηλεκτρονική μουσική. Η Artbat. Μεγάλη δυναμία. Αύριο παρέα με Άρτζι στο θέατρο Πέτρας.

Όπως θυμόσαστε αυτό το κομμάτι, πόσο πολύ είχαμε ταυτιστεί παλιότερα με το Bring Me To Life από Evanescence. Ωραίο remix. Μάγκη, βάλε μας το vibe αύριο, έτσι. Love you, θεάρα μου. Θα σε δούμε, έρχομαι από μακριά και έχουν περάσει χρόνια που δεν σε έχω απολαύσει από κοντά. Νατασάκι μου. Παιδιά, άστε, μου έκατσε και παίζω. Μου έκατσε. Πώς μου ταυτίστηκαν οι μέρες, ρε φίλε. Και παίζω στο ματσουχί σας ένα private party αύριο. Θα προσπαθήσω να τα προλάβω. Θέλω και εγώ τόσο πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβω να δω, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι και στα δύο. Μαγκή, και να ξέρεις, αγόρασα εισιτήριο και το έκανα δώρο στην αδελφή μου, γιατί σου λέει πάρα πολύ να πάει. Μία την έχω. Μπράβο, ρε Στεφανία. Πόσο συγκινητικό αυτό που μου λες. Κοριτσάρα μου.

Το γαλλικό, το γαλλικό. Μου έχει λείψει και εμένα, αφιερωμένο. Ειρήνη, για σένα. Στέλνω και το τίτλο.

0: Αν πω ότι το έχω στείλει σε χιλιάδες άτομα, νομίζω πως θα πω λίγο. Έρωτας. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Boom! This is the Bajsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανό σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mist σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
3: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music 892.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Είμαι!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
21: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά. Το δέρμα σου.
23: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
1: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.

Καλησπέρα, Μάγκη. Έχω ξεσηκώσει όλα τα μέγαρα με τις κομματάρες που μας παίζεις. Hello, George. Ευχαριστώ. Τέλεια εικόνα σε κάνω. Κάνε μας και ένα story έτσι με ξεσηκωμένα τα μέγαρα να χαρούμε. We love you. Γεια σου, Φώτη. I love you too. Αργυρό μου, φιλιά. Μάγκη, πώς λέγεται το τραγούδι που έπαιζε τώρα τελευταία? Α, ναι, οκ, το έχω. Σου στέλνω. Σου το έχω στείλει ακόμα. Σου στείλω τώρα.

Πόσο γρήγορα ρε παιδιά περνάνε οι μέρες, τι γίνεται. Πόρε φίλε, έφτασε κιόλας 3 Ιουλίου, Παρασκευή, έχουμε Art But Argy στο Θέατρο Πέτρας. Και Σάββατο 4 Ιουλίου κάνουμε κάτι που δεν έχουμε ξανακάνει. Καλά, αυτό θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Πόσες φορές έχεις περάσει από μια βιτρίνα και την κοίταξες μόνο για λίγα δευτερόλεπτα? Αυτή τη φορά δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Μη σου πω ότι θα θέλεις να μπεις και εσύ μέσα στη βιτρίνα. Αυτή τη φορά θα έχεις ένα πάρα πολύ καλό λόγο να σταματήσεις. Γιατί όχι να μπεις και μέσα στη βιτρίνα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, τα κουνάβια μας εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τη βιτρίνα του flagship καταστήματος της Next Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Ακούσατε πάρα πολύ καλά. Τι κάνετε λοιπόν το Σάββατο 4 Ιουλίου? Μήπως είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να πιείτε καφέ με τα κουνάβια μας στο Nix. Στο Nix Professional. Στο flagship κατάστημα της Nix Professional Makeup. Μήπως λέγω μήπως.

Μέσα από τη βιτρίνα λοιπόν θα συμβούν όλα. Στο Μοναστηράκι, το Σάββατο 4 Ιουλίου από τη μία ως τις 3, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίηση σώματος Fat Oil Body της Next Professional Makeup, με hair και body mists και λαμπέρα body oil σε 4 καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας κάνει να δείτε μια βιτρίνα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Θα μας βλέπετε, θα μας ακούτε, θα τσατάρετε μαζί μας, θα γελάμε παρέα και φυσικά θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα από την NYX Professional Makeup για όσους περάσουν από εκεί. Πόσο πολύ μου αρέσουν τα προϊόντα της NYX. Πόσο τέλεια ιδέα. Αν λοιπόν είσαι στο κέντρο, κάνε μια στάση, έλα να μας γνωρίσεις από κοντά και να ανακαλύψεις τη νέα σειρά Fat Oil Body της NYX Professional Makeup. Σάββατο λοιπόν 4 Ιουλίου από τη 1 έως τις 3 η ώρα το μεσημέρι στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Θα έρθετε για να ζήσουμε μαζί το πρώτο radio show μέσα σε βιτρίνα μόνο από το Music 892 παρέα με τα κουνάβια μας. Σας περιμένουμε.

καλά έρχεται ακόμα τώρα που θα κάνει χαμό. Εσύ ξέρεις ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι. Με το auto cash out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις πάρα πολύ εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα. Στο λέω άλλη μια φορά. Περισσότερες λοιπόν πληροφορίες αν παίζεις στη Novibet, δες στο www.novibet.gr. Κάθετος στοίχημα. Και πάρε και μια κομματάρα που κάνει χαμό. Με αυτό θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις. Το ψάχνετε από χτες, πήρα μηνύματα στο Instagram, έχει γίνει χαμός. Δεν θυμόμουν ποιο μου λέγατε, αυτό τελικά είναι. Ναι, το στέλνω.

Έρε κομματάρα, Θεέ μου, δεν είναι τρελή κομματάρα. Σας το στέλνω, ρε, παιδιά, μα θέλετε. Μου το έχετε ζητήσει την πολύ. Το στέλνω, στείλτε. Έφτασε. Σήμερα έχουμε παρτάρα. Γιατί η ζωή μας πρέπει να είναι ένα πάρτι, έτσι δεν λέμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε Lavin Rose Series. Έχουμε το episode 10. Το Lavin Rose Live Radio Series λοιπόν επιστρέφει με το επεισόδιο 10 στην Ιασμίνη. Ο Music 892 και η Lavin Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Σήμερα λοιπόν στις 2 Ιουλίου από τις 6 ώρα το απόγευμα έως τις 9 η ώρα το βράδυ. Τι ωραία! Πού θα πάτε? Σας βρήκα που θα πάτε. Θα πάτε στη Νέα Σμύρνη. Θα πάτε στο Lavin Rose που βρίσκεται στην Ομήρου 67. Εκεί θα πάτε. Τα κουνάβια μας, ο Θεός Φάνης Λαμπρόπουλος, η αγαπημένη Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Ομπουπουλίνης. Με το υπέροχο νέο look, τόσο ανανεωμένος και τόσο όμορφος ο Δημήτρης, εκφεύγουν live από το κατάστημα Lavin Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose με την καλύτερη ξενημένη τη μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε λοιπόν, παιδιά. Σήμερα το live, σήμερα σας περιμένουμε, σήμερα. Καλά θα δώσουν δωράρες πάλι, θα παίξουν πολύ ωραίες μουσικές και νομίζω πως η ατμόσφαιρα θα είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Αγαπάμε Lavin Rose. Οπωσδήποτε εκεί που θα πάτε, δείτε να αποκτήσετε το λαδάκι, είναι μαγικό για τα μαλλιά. Το λαδάκι για τα μαλλιά της Lavin Rose τα λέει, τα σπάει, τα λέει όλα. Δεν το πιστεύεις, πάρα πολύ ωραίο. Και οπωσδήποτε την κρέμα ματιών, φανταστική. Αγαπώ όλα τα προϊόντα της Lavin Rose, αλλά αυτά τα δύο όμως είναι μοναδικά. Καλά και η κρέμα ημέρας, πάρα πολύ καλή αυτό, δεν τη συμφωνώ. Αλλά αυτή η κρέμα ματιών, ρε φίλε, πραγματικά τη βάζεις και νομίζεις ότι... Αν είναι κουρασμένα τα λίγο τα μάτια σου, αν έχεις λίγο έτσι κύκλους από το προηγούμενο βράδυ, αν έχεις κάποια λίγο πρίξιμο, το βάζεις και νομίζεις ότι φεύγουν όλα. Ρε, πραγματικά, δεν νομίζεις, φεύγουν μάλλον. Δοκιμάστε και θα με θυμηθείτε. Εξάλλου θα πάρετε και πάρα πολλά έτσι όμορφα δώρα σήμερα στο Lavin Rose. Στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, Ομήρου 67, εκεί θα πάτε, σας περιμένουν τα κουνάβια. Ναι, από τις 6 μέχρι τις 9. Και εγώ αμέσως μόλις τελειώσω την εκπομπή, γιατί στέλνω συνέχεια κομμάτια που μου ζητάτε, τριπλέτες, κομμάτια, bloop, χαμός γίνεται. Θα κρατήσω για λίγο έτσι το iPad και θα στείλω άπειρα μηνύματα και τριπλέτες και κομμάτια. Γιατί τα παιδιά βρίσκονται εκεί, θα βρίσκονται λοιπόν στη Νέα Σμύρνη και εγώ εδώ στο στούντιο κάνω χαμό, όπως καταλαβαίνετε, κάνω ό,τι θέλω. Τα αγαπημένα μου τελουλάκια δεν θα είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, οπότε κρατάω εγώ το iPad και στέλνω κομμάτια μετά. Αργυρό μου σου στέλνω τώρα, αν δεν προλάβω. Κάτσε, σου στέλνω τώρα.

Μάγια, καλησπέρα. Είμαι η Ευαγγελία και σας ακούμε από την Ριβιέρα Σπροβάλτα, στα φιλιά μας, στην πιπεράτη κουμπάρα μας, την Γκιζέλα. Μ' αρέσει η πιπεράτη κουμπάρα, η Γκιζέλα, που σας ακούει από Πράγα και μια αγκαλιά σφιχτή σε σένα. Αγαπώ την πιπεράτη κουμπάρα μας, την Γκιζέλα. Τι ωραίο όνομα. Αγαπώ Κωστή, αγαπώ Ευαγγελία. Φιλιά, αγάπες μου. Κάθε καλοκαίρι εκεί στην Ασπροβάλτα, στην ριβιέρα της Ασπροβάλτα. Ο Κωστής και η Ευαγγελία και η πιπεράτη κουμπαρίτσα, η Γκιζέλα, μου κάνουν παρέα κάθε μέρα, παιδιά. Είναι από τους πολύ φανατικούς φίλους ακροατές εκπομπής και σας αγαπώ τόσο πολύ που δίνετε καθημερινά το παρόν. Τι ωραία παρέα. Και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι, όλους σας ευχαριστώ, ναι. Μάγκη, η καλύτερη όλων, ναι. Κορίτσι μου. I love you.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl.

πάρα πολύ αγαπημένη Μπεν Μπούμε, Τιν Λικέρ. Ιδανική DJs και παραγωγή για ταξίδια με αυτοκίνητο ή γενικότερα ταξίδια νοερά, αν θέλετε. Ωραία μουσική. Φεύγει, φεύγει, ρε παιδί μου, χάνεται το μυαλό σου. Μπεν Μπούμε, γράφεται Μπεν Μπόχμε, με Age. Και Τιν Λικέρ, πάρα πολύ αγαπημένη. Λοιπόν, την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια μας, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο και μπορείς να είσαι κι εσύ εκεί. Τέλεια ιδέα. Πάμε να δω να γεμίζει Έγινα παντού. Μου λέει ο Σταύρος την επίκληση την έβαλες. Ναι. Σάικο δεν έβαλα ακόμα λέξη. Καλά μπάνια να έχεις αγαπημένη μου. Μάγκη Θεά, Σάικο θα παιχτεί σήμερα. Είμαι παραλία και βγάζω story τρομερό. Κάνω μια βουτιά και για σένα. Ναι, ζηλεύω πολύ. Ωραία παραλία. Και ωραία πετσέτα.

Τι ωραία κομματάρα. Λοιπόν, να σας πω γιατί την έγινε, τι θα κάνουμε. Είπαμε, από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια μας, ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης θα βρίσκονται στον Οκιέλο και θα εκπέμπουν ζωντανά. Μπορείς να είσαι και εσύ μέσα σε όλο αυτό που θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Music 892 και το tickets του Aegina.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια δίπλη πρόσκληση για να ταξιδέψουμε μαζί με τα κουνάβια στην Αίγινα. Η αναχώρηση θα γίνει με το δρομολόγιο της Παρασκευής 10 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, ώστε να ζήσεις τη ζωντανή εκπομπή εν πλώ. Η επιστροφή, θέλω να σας πω, ότι θα είναι ανοιχτή στη ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας στο 693-892-892, εννοείται εντελώς δωρεάν. Γράψτε Αίγινα, αφήστε κενό, όνομα, τεπώνυμο και μπείτε στην κλήρωση. Να σας πω επίσης ότι για όλα τα δρομολόγια και τις κρατήσεις μπορείτε να μπείτε στο tickets του Aegina.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ, tickets του Aegina.gr. Το δικό μας event, επειδή με ρωτάτε, είπαμε ότι είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 το πρωί, από τις 7 η ώρα ως τις 10 το πρωί, 7 η ώρα το απόγευμα. Ναι. Όχι, από τις 7 η ώρα στις 10 το πρωί. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Φαντάζεσαι να ήταν από τις 7 η ώρα το απόγευμα ως τις 10 η ώρα το πρωί. Θα πρέπει να ήμουν και εγώ εκεί για να παίζω μουσικές. Λοιπόν, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το πρωί τα κουνάβια μας, όπως σας είπα, η Μαρία, ο Δημήτρης και ο Πουπουλίνης θα είναι live, εκπέμπουν live από τον Οκίαλο. Στέλνετε Αίγινα κενό ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση. Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η επιστροφή θα ανοιχτεί σε ημερομηνία της επιλογής σας κατόπιν διαθεσιμότητας, εντάξει.

Είσαι ξύπνιος, γιατί να μην πέτε, έφερε το Novi Social. Το απόλυτο στέκει για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζεις στο Novi Bet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα, ναι. Παιδιά, από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music ήμασταν μαζί μα και η Χαραλαμπίδου φεύγει. Έχω, κρατάω τα μπλετάκια για να στείλω άπειρα μηνύματα με τριπλέτες κτλ. Να σας πω ότι σας περιμένουν τα κουνάβια στο La Vie en Rose στη Νέα Σμύρνη. Μην το χάσετε, πηγαίνετε ρε, θα περάσετε τέλεια. Αν πραγματικά σας... και να μην σας φέρει ο δρόμος από εκεί, δηλαδή και να μην σας φέρνει ο δρόμος από εκεί, πρέπει να πάτε. Μην το χάσετε, θα είναι πολύ ωραία. Η διεύθυνση για την Νίκη που με ρωτάει είναι Ομήρου 67, οκ, okay, στη Νέα Σμύρνη. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα. Καλή συνέχεια, εμείς αύριο εδώ. Love you guys, φιλιά.

Και η έκπληξη που σας έλεγα όλη την ημέρα, αυτό λοιπόν είναι το ολοκένουργιο single του Archie παρέα με Paul Oakenfold. Απολαύστε το. Εμείς καλά θα το βαρέσουμε αύριο. Συνέχεια. Και έρχεται και η συνέντευξη του Paul. Τη

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά, ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
16: Open the safe.
15: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Go, go, go, go, go.
18: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
19: Τρελόσερι.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Πάντως μπράβο σας!
1: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
16: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
16: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
23: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
24: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
25: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Πες το και στους φίλους σου.
28: Μην είσαι μόνος.
27: Πολύ μπροστά. Music 892.
29: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πλατεία Νέα Σμύρνη, Συνομήρου. Λαβή εν ροζ. Ομήρου 67, αν δεν κάνω λάθος. Όποιος περνάει αυτή τη στιγμή από την Ομήρου θα δει ένα πολύ ωραίο θέαμα. Ο Δημήτρης έχει μπει. Είναι η Ομήρου, είναι η κεντρική οδό τη Νέα Σμύρνη. Έχει μπει μια σημεία. Δημήτρη, κάτσε εκεί πέρα. Όσοι σταμάξετε, θα δείτε.
30: Ακούς!
29: Θα δει, ακούω. Θα δείτε ένα χαζό να κουνάει μια σημαία του Music.
30: Τι είπες.
29: Τίποτα, σκάσε. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα και σήμερα μέχρι τις 9 θα είμαστε. Σίγουρα όλοι οι οδηγοί το απολαμβάνουν το θέαμα. Ο Δημήτρης κουνάει μια τεράστια σημαία. Όποιος δει το Δημήτρη αυτή τη στιγμή, έτσι, τον αναγνωρίσει. Δημήτρη, θα κάτσει εκεί πέρα. Όποιος δει το Δημήτρη αυτή τη στιγμή, είμαστε, επαναλαμβάνω, στην κεντρική πλατεία της Νέας Μήνης από κάτω. Όπου είναι η κατασταματριά της Λαβή εν ροζ, ο Μύρου 67. Ο Μύρου είναι η κεντρική οδός. Όποιος περνάει αυτή τη στιγμή και χαιρετήσει τον Δημήτρη, θα έρθει εδώ μέσα και θα του δώσω τα δώρο. Εγώ θα δει τον Δημήτρη. Έλα, αγόρι μου, το γαζό το δει. Κοίτα, δεξιά κοίτα. Λοιπόν, όποιος έρθει, μάλλον να το πω διαφορετικά, ο Δημήτρης είναι στη μέση της οδού. Όποιος περάσει και του τραβήξει μία φάπα, έχει δώρο από μένα.
30: Περίμενε, σε ακούω,
29: Ναι, σε ακούω.
30: Σε ακούω από εκεί τι λες.
29: Είμαστε, το ξέρω ότι η ώρα είναι δύσκολη, είναι η ώρα που σχολάτε. Όποιος έρθει και τραβήξει μία φάπα στον Δημήτρη πρώτος, άντρας, γυναίκα, έχει εδώ πέρα δώρο, εδώ πέρα από εμένα και τη Δήμητρα Κατσαφάδου. Θα είμαστε μέχρι τις 9, θα έχουμε πάρα πολλά δώρα, σας περιμένουμε. Έχει βάλει αεράκι, είναι πολύ ωραία. Έχουμε πλατή πεζοδρόμιο. Ελάτε, μην έρθετε όμως με παντόφλες, διχάλες και τέτοια, να έρθετε με παπούτσια κανονικά. Σας περιμένουμε μέχρι τις 9. Η Μαρία έχει κολλήσει κάπου στην κίνηση, έρχεται και αυτή, σας περιμένουμε. Όποιος ρίξει πρώτος φάπα στο Δημήτρη.
30: Φάπα
29: στο Δημήτρη, έχει δώρο Λαβή εν ροζ.
30: Τώρα.
29: Κατέβα κάτω και ρίχτη.
30: Θα φύγω, όχι.
29: Θα πάρει γυναίκα σου δώρο τώρα. Ρίξε μία φάπα στο Δημήτρη.
30: Κατέβα.
29: Ο πρώτος ήρθε, φάπα στο Δημήτρη και να πάρει το δώρο γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε τον πρώτο ακροατή που κέρδισε. Να του κατέβα, ρίχτη.
30: Γρήγορα. Την έχωσε.
29: Όχι, άσε. Και κυρία δώρο μέσα. Να έρθει κάτω. Έλα εδώ, πρώτα φάπα στο Δημήτρη. Φάπα, δώρο. Φάπα. Πρώτα στο Δημήτρη, εκεί πέρα το Δημήτρη, με το μπούγλα. Λοιπόν, βαρέσανε δύο το Δημήτρη. Πολύ ωραία. Έλα να πάρει το δώρο σου. Λοιπόν,
30: και οι δύο μου τη ρίξανε.
29: Και οι δύο δώρο μέσα για δώρο. Έχει κλείσει το δρόμο άλλο. Είναι πλαμμένο το παιδί. Λοιπόν, ερχόμαστε. Έλα, αγόρι μου. Τι κάνεις, μπες να πάρεις το δωράκι.
30: Νιώθω πολύ περήφανο.
29: Και εσείς βάρεσε το Δημήτρη. Μα είναι δυνατόν, συγχαρητήρια. Παιδιά, γεια σας, γεια σας. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Μεγάλη ανταπόκριση στην Ασμύρνη. Ήδη 2-3 άτομα έχουν βαρέσει τον Δημήτρη.
30: Φάνη έρχονται και μου ρίχνουν κι άλλοι. Κόφτα, σταμάτα.
29: Ποιο άλλο ήρθε.
30: Η κυρία.
29: Βαρέσετε και εσύ τον Δημήτρη. Δεν θα πάρει δώρο. Αγκαλίτσα δεν παίρνει δώρο. Λοιπόν, Θα έχουμε και άλλα challenge. Μ' αρέσει που βγάζω το Δημήτρη στον δρόμο για διάφορα.
30: Εμένα δεν μ' αρέσει αρχικά.
29: Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 9, σας περιμένουμε. Πάμε.
30: Έχουμε και δώρα, δεν τα είπαμε. Έχουμε πολλά δώρα. Πέστα, ελάτε, Ομήρου.
29: Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να πάρετε τα βαράτε το Δημήτρη όσο είστε επί Τσομήρου. Θα σκεφτώ κάποιο δώρο για εσάς. Λοιπόν, Μίτσο, λέγε.
30: Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, ότι αρχικά βρισκόμαστε στο Μύριο 67 στο κατάστημα τη Νέα Μήνη Συλλαβή Ερό. Σε ένα από τα 73 καταστήματα ζωή.
29: Ρίχτω άλλη μία φεύγοντα.
30: Φανή! Και ναι. Για σήμερα, παιδιά, έχουμε. Άλλη δώσα άλλη μία. Μεγιά, μεγιά, ναι. Καλωρίζει κατά
29: τα να πιάσει το μαλλί, το περουκίνητο.
30: Κάνε φόλο στο Instagram, ευχαριστώ να σκάλα.
29: Ωραία. Μεγάλη δεν πρόκειται στην πιτσονιά, μην σε αγαπάει. Σε έχει βαρέσει η μισή πλατεία ήδη. Τέλεια.
30: Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, ότι με αγορές άνω των 49 ευρώ παίρνετε δώρο το αντιδικό και ενυδατικό λαδάκι ελίχρυσο που προσφέρει η λάμψη και είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαιράκι. Επίσης, με αγορές άνω των 6 ευρώ παίρνετε δώρο τη βιταμίνη Α.
29: Άμα σου σκάσει φάβα και το λεωφορείο, θα είναι τέλειο τώρα.
30: Μιλήστε για κάτι πιο άνθρωπο.
29: Βεβαίως.
30: Το πιο ισχυρό έχουμε μόριο ρετινόλης, το οποίο μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρητίδων, που έχουμε έντονα πάρα πολύ. Και με αγορές άνω των 9 ευρώ, παίρνετε το απόλυτο, παιδιά, τον πλούσιο και αντιρρητηδικό ορό αγαπημένο του Βάνη, την κομπούτσα Βάνη.
29: Κομπούτσα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Δημήτρης, παιδιά, βρίσκεται στο κέντρο, θα κάτσει εκεί πέρα, θα περιμένει. Βρίσκεται κεντρικά στην οδό Ομήρου, είναι η κεντρική πλατεία, η κεντρική οδός της Νέας Μήνης. Όποιος, είπαμε, ρίξει φάπα στο Δημήτρη τώρα, αυτή τη στιγμή θα έρθει να πάρει άλλο δώρο.
30: Πήρανε, γιατί πάλι.
29: Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος βλέπω ότι τους τραβάει ο ζόρκος.
30: Έχει κάποιο πρόβλημα μαζί μου.
29: Λοιπόν, θα δώσω 5 λεπτά. Η επόμενη φάπα θα κάτσει 5 λεπτά εκεί πέρα. Όπου κατεβαίνει ένα λεωφορείο. Εγώ και το λεωφορείο ολόκληρο, αν κατέβει και σε βαρέσει, έχει δώρο όλο το λεωφορείο τώρα. Λοιπόν, ερχόμαστε, πάμε.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερη, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Όπα, όπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
14: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
15: Μαστροτάκι, έμπαινε.
13: Ανανέωση.
15: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
16: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
13: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
20: Αυτός είναι ο σκοπός!
19: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
20: άντε και φυλάκια.
0: Ας πιούμε σε αυτό.
21: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
22: Φραπέ, χαλαρά.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.
24: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πλατεία Νέας Μήνης. Εδώ πέρα η γενέτειρά μου. Η περιοχή με τα περισσότερα ψώνια. Καλά, δεν πέρασε μια κυρία. Μάλλον δικιά μας είναι και αυτή, είναι Σμιώτησα. Λοιπόν, είμαστε στη Λαβή εν Ροζ. Πες την οδόρα.
25: Στα μέρη σου.
24: Έχουμε βάλει και μια σημαία τώρα εδώ. Εδώ πέρα, Δημήτρη, έτρεχα ξεβράκωτος, να ξέρει. Ξεβράκωτος έτρεχα εδώ πέρα.
25: Αλήθεια,
24: λες. Ναι, ξεβράκωτος όντως. Βέβαια. Λοιπόν, θα είμαστε μέχρι τις 9. Σε πολύ λίγο, γιατί ακόμα κοιμώνται εδώ πέρα. Οι Σμιώτες είναι η ιστορία μου, αμαρτία μου. Μετά σε αυτά θα αρχίσουν να μαζεύονται, βγαίνουν σαν τις μύγες έξω. Λοιπόν, θα αρχίσουν και τα δώρα που θα ξεκινήσουν εδώ πέρα. Αλλά μέχρι να ξεκινήσουν τα δώρα, Μαρία, ήρθες.
26: Βεβαίως ήρθα. Καλώς ναι. σας βρήκα.
25: Κίνηση, Μαρία,
26: λοιπόν,
25: κίνηση.
26: Τα δώρα. Τι να κάνω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πάρα πολλά δώρα. Έχουμε όλη τη σειρά σώματος DK Anti-Wrinkle που διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 25 ευρώ και χαρίζει αντιγύρανση, ενυδάτωση στο σώμα και φυσικά τη βασίλισσά μας, την πρώτη κρέμα της Lavie & Rose, την Big Queen, μόνο με 35 ευρώ.
25: Πρώτη κρέμα της, Δήμητρα.
24: Την Big Queen.
25: Big Queen.
26: Big Queen. Big Queen.
24: Big Queen, άκουσα γι' αυτό.
26: Και για δροσιά.
24: Θα ήταν τέλειο να υπήρχε κρέμα Big Queen.
26: Άκου τώρα και αυτό που έρχεται. Για δροσιά και φρεσκάδα κάθε μέρα του καλοκαιριού, το Mist Puerto Rico.
25: Ωραίο.
24: Κάτσε κάτω που θες και Πορτο Ρίκο.
26: Μόνο 15 ευρώ και μπορείς να το έχεις στην τσάντα σου.
24: Για συνέχεια. Μέχρι την κινέτα είσαι και πολύ σου είναι. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι τις 9 η ώρα θα είμαστε εδώ πέρα. Τώρα είναι η ώρα που αρχίζουν τώρα να ξυπνάνε. Έχει ωραίο αεράκι, έχουμε πεζοδρόμιο, έχουμε περίεργο κόσμο που περνάει και μας κοιτάει για κάποιο λόγο. Λοιπόν, σας περιμένουμε μέχρι τις 9 η ώρα. Lavie & Rose, Νέα Σμύρνη, είναι στην κεντρική οδό της Νέα Σμύρνη, Ομήρου
26: 67.
24: Σας περιμένουμε μέχρι τις 9. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε και τα δώρα, το νου σας. Πάμε.

0: Ομήρου 67. Σας περιμένουμε όλους όσοι στα μάξι. Είπαμε θα περάσετε από εδώ πέρα, γιατί σε λίγο βγάζουμε μεζε. Μίτσο, είσαι εδώ πέρα. Κάτσε και πίνεις μέσα κοκακόλες.
1: Θα μιλήσουμε τα κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι έχουμε και σε προσφορά κάτι το οποίο το λατρεύω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα ήθελα να το βάλω κι εγώ, Μαρία, να το δοκιμάσω.
2: Το Lip.
1: Ναι.
2: Το Lip Booster.
1: Φυσικά, το απόλυτο Lip Plumper Gloss, παρακαλώ. Lip Booster. Φανή, για καταμάχητα και λαμπεράκι.
0: Τι τραβάω, με
1: και λάμψη, τι τραβάω, μόνο με 20 ευρώ.
0: Με βλέπουν και τα μάξια. Τι τραβάω για 60.000 το μήνα. Είναι τροπή αυτό. Είναι δράμα. Δράμα.
1: Κοίτα, είναι εσύ τώρα, ας πούμε, που έχεις χίλι τσιγαρόχαρτα.
0: Εγώ έχω τσιγαρόχαρτα.
1: Πας, το βάζεις αυτό.
0: Άμα σε δαγκώσω όμως.
1: Πας, το βάζεις αυτό και φάνη βγαίνουν και μεγάλα και ζουμερά και με λάμψη.
0: Φουσκόλου, εγώ επίτες να ξέρεις, δεν χρησιμοποιώ προϊόντα λαβιανερός για να μην ομορφύνω. Γιατί φαντάζεσαι, άμα γίνω και όμορφος μετά, άστο. Ένα μωράκι, να μείνετε εκεί που είστε, παιδιά, στο ένα μωράκι. Σας μιλάει κάποιος με δύο.
1: Τι γίνεται.
0: Δεν έχει ξανά δει περουκίνη από κοντά ο άνθρωπος. Τρελάθηκε. Σου λέει, από τι
1: αποτέλεσμα. Τρομερό αποτέλεσμα.
0: Έλα ρε, παιδάκι μου. Εδώ, εντάξει,
1: ο κόσμος.
0: Είμαστε στους 50 πόντους. Πού είσαι, λέει, εδώ είμαι, μπροστά σου. Τι έγινε. Τι, ναι.
3: Θα σου δώσω και ένα καταλικά που σου χρωστάω.
0: Αγόρι μου, παίρνα μέσα. Παίρνα να δώσω μια κρέμα του ανθρώπου εδώ πέρα. Πού πάτε, για καφέ.
4: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για καφεδάκι πάτε. Κλασική φάτσα άνεργου μου κάνει. Θα είσαι για καφέ απόγευμα εσύ τώρα. Πα για καφέ.
4: Όχι, πάω να ανοίξει το μαγαζί.
0: Τον μαγαζί.
1: Α, μαγαζί έγινε.
0: Μάλιστα.
4: Έχω και εγώ μαγαζί.
0: Πάρ το μικρόφωνο του κυρίου. Διαφημίζουμε άλλο μαγαζί τώρα αυτή τη στιγμή. Να κάνει διαφήμιση. Πάρε τον κύριο security, μαζεύτε τον. Λοιπόν, μέχρι τι ώρα θα είμαστε εδώ πέρα, παιδιά. Μέχρι τι 9.
1: Μέχρι τι 9 και πριν συνεχίσει η Μαρία, θέλω να σα πω κάτι, γιατί πάντα είχα όνειρο να το πω. Θέλω να σα πω ότι η Lavin Rose έχει και μοναδικά σετ για τη φροντίδα των μαλλιών μα, παιδιά.
0: Ακόμα καλιά, ε.
1: Άμα θέλετε λοιπόν τα μαλάκια μα να είναι ωραία, να φαίνονται
0: μέσα, ελάτε για κρέμα δώρο, έλα μέσα. Μη φέξει, έλα εδώ, μέσα κρέμα. Ελάτε κυρία μου, ελάτε μέσα. Έλα, δεν θα είμαστε αύριο εδώ. Έλα, πάρε την κρέμα σου. Έλα. Α τη γυναίκα, ρε παιδί μου, να έρθει εδώ πέρα. Έλα, πάρε το. Μίτσο, πήγαινε πια σου.
1: Τι να κάνω, παιδί μου,
0: δώρο κρέμα, μέσα. 32 χρόνια γάμου. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι τρελός τώρα. 32 χρόνια τι κάνετε. 32 χρόνια γάμου. Μια κρέμα, δεν έχουμε κάμερα.
1: Δεν έχουμε κάμερα, μην τρέπεστε.
0: Δεν έχουμε κάμερα, δύο φωνές μας. 32 χρόνια γάμου. Το μυστικό ποιο είναι.
5: 3 Ιουλίου του 94, 6 ώρα το βράδυ.
0: Να σου πω, εγώ κλείνω τη Δευτέρα 7 χρόνια γάμου. Το μόνο που έχω καταλάβει είναι ότι πρέπει να κρατάω τη γνώμη μου και τον εαυτό μου. Αυτή είναι το μυστικό. Στα 7 χρόνια, στα 32 ποιο είναι. Πω, καταπίνει φαρμάκι. Καταπίνει φαρμάκι ο άνθρωπος.
5: Κατανόησε.
0: Και πω, με σκότωσε τώρα. Έτσι θα βγουν 32 χρόνια με κατανόηση. Κάτσε.
5: Και συμβιβασμούς.
0: Ω, να σου πω.
1: Φάνη φημίζεται κι αυτά πάρα πολύ.
0: Πω, μας ακούνε και νέα ζευγάρια εδώ πίσω. Τους βλέπεις αυτήν ακόμα χαρούμενη. Με ένα παιδάκι νομίζω θα πάει η ζωή έτσι. Αλλά πού να ξέρανε τους περιμένει. Κουράκιο, βάλε κανένα κρέμα. Πάρε και μια κρέμα. Αν δεν σε κάνει εσάς, να την βάλει ο κύριος. Γιατί τον βλέπω λίγο έχει σπάσει. Λοιπόν, 32 χρόνια γάμου, παιδιά. Πω. Λύψη.
2: Θα τα φτάσει κι εσύ.
1: Τι θλίψη, ρε.
0: Τι είμαι, του είδε
1: με τη γυναίκα. Εσύ δεν είσαι με τη γυναίκα σου, αν γεράσετε μαζί.
0: Δεν θέλω να γεράσω εγώ καταρχήν.
1: Εντάξει, θα γίνω.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και άλλα ζευγάρια εδώ πέρα. Πω, θλιβερό. Ζευγάρια, οικογένειε, ξέρετε μου. Πού είναι οι εποχέ που θυμάσαι που ήταν. Πού είναι οι εποχέ που γυρνάγαμε να πούμε 5 ώρα το πρωί σπίτι μα να πούμε με ταξίδια χάλια. Πω. Α, είναι αυτή η εκπομπή ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά. Ναι, τέλο πάντων, Μαρία, τι λέγαμε, για πε.
2: Λοιπόν, θέλω να σα πω, παιδιά, ότι συνεχίζονται τα δώρα. Μπορείτε να φροντίσετε τα μάτια σα με το μοναδικό σετ στη σούπερ τιμή των 80 ευρώ με την, των 80 ευρώ με την κρέμα Miracle Eyes and Lips και το serum φυσικά White Satin Eye Serum. Και σας έχω και μοναδικές τιμές στα αυτομαυριστικά προϊόντα με μοναδική σύνδεση που χαρίζει αυτή τη φυσική.
0: Φύγε από μπροστά, μη σε αυτομαυρίσω και σε
1: ένα. Ναι, συγγνώμη, δεν σου κόβω τη θέα.
0: Άντε, με το καλό, καλό ζωή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: 60 χρόνια εύχομαι.
2: Έτσι. Και την καταπληκτική συσφυκτική κρέμα Racy με το θαυματουργό μανιτάρι της Αθανασίας μόνο με 49,50 ευρώ.
0: Λοιπόν,

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
2: Music 892.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στο

0: αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
16: Μην αλλάξεις! Δεν έχει κάτι καλύτερο.
17: Καλύτερα.
18: Το ψάξαμε.
19: Music 892.
20: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el

0: είμαστε ο Μύρου 67, πλατεία Νέα Σμύρνη. Στην Μπασκετομάνα Νέα Σμύρνη, εδώ πέρα που έχει βγάλει τα μεγαλύτερα ταλέντα μπάσκετ και ραδιοφώνου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαι εδώ πέρα.
0: Σιγά σιγά ξυπνά. Τώρα βγαίνουν οι Σμυρνιώτες. Περιμένουν σαν τα σαλικάρια. Περιμένουν να πέσει ο ήλιος.
1: Όντως πλάκωσε τώρα κόσμο.
0: Ναι. Τώρα βγαίνουν, θα έχει αρχίσει να έχει κόσμο πλατεία. Μιλάμε για σοβαρά ρημάδια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα είμαστε μέχρι τις 9. Αρχίζουν οι Σμυρνιώτες εδώ πέρα και σου λατσάρουν. Μιλάμε για τρομερές ψωνάρες, όλοι οι Σμυρνιώτες. Λοιπόν. Το κατάλαβες, λέει, εσύ το πήρες χαμπάρι, αγόρι μου.
2: Εντάξει, έχει την ωραία αγορά.
0: Έχουν τρομερό του πέι οι Νοσμινιώτες.
2: Βέβαια.
0: Είμαστε όλοι πολύ αφαγκάτε, είμαστε τέτοιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς θα είμαστε μέχρι τις 9 εδώ πέρα. Έχω σκεφτεί ήδη τον πρώτο διαγωνισμό για να ξεκινήσουμε. Άλλη μια ψωνάρα περνάει μπροστά μας. Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε. Είναι ακροάτρια δικιά μας. Δικιά μας ακροάτρια είναι αυτή, κατάλαβα. Και ψωνάρα και δικιά μας. Λοιπόν, λέγε Μίτσο.
1: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε ότι σήμερα με αγορές άνω των 49
0: ευρώ. Βγάλ το γυαλί, έπεσε ο ήλιος. Βγάλ το γυαλί. Μπράβο.
1: Όχι, εγώ το θέλω. Άσε με, παιδιά, το βάλω λίγο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι με αγορές άνω των 49 ευρώ παίρνετε δώρο το αντιρρητηδικό και ενυδατικό λαδάκι ελίχρυσο που προσφέρει λάμψη και ελαστικότητα σε όλα τα δέρματα. Και με αγορές άνω των 60 ευρώ παίρνετε δώρο τη βιταμίνη Α, παρακαλώ. Το πιο ισχυρό μόριο ρετινολί, το οποίο μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρητίδων που υποφέρουμε πάρα πολύ. Και τέλος, με αγορές άνω των 99 ευρώ παίρνετε δώρο τον πλούσιο και αντιρρητηδικό ωρό, τον αγαπημένο του Φάνη, την Gold Kombucha Serum, που χαρίζει φωτεινότητα και λάμψη.
0: Ακούνε κομπούτσα τα μάξια μέσα και γυρνάνε αυτιά, μάλιστα. Λοιπόν,
2: και φυσικά έχουμε και όλη τη σειρά σώματος, DK Anti-Wrinkle, διατίθεται στην προνομιακή τιμή των 25 ευρώ. Και χαρίζει φυσικά αντιγύρανση και ενυδάτωση στο σώμα. Αλλά και η Βασίλισσα, η πρώτη κρέμα της Δήμητρας, η πρώτη κρέμα της Lavie & Rose Big Queen, μόνο 35 ευρώ. Πλούσια ενυδάτωση, φροντίδα. Και φυσικά έχουμε και πολλά ακόμα προϊόντα που θα τα ακούτε στην πορεία.
0: Και χαμήλωσε το μαγνητόφωνο, εσύ. Χαμήλωσε το που χαιρετάς.
1: Λοιπόν, ράδιο, παιδί.
0: Ναι, ράδιο. Ακούτα μέχρι εδώ πέρα. Πάει το παιδί, έπεσε κάτω. Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάω και ρίχνετε. Έλα, αγόρι μου τώρα. Είμαι στον αέρα τώρα που ρίχνετε να διακόψει. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ξεκινάω τον πρώτο διαγωνισμό.
1: Σκέφτηκες.
0: Βέβαια. Ο πρώτος θα φύγει από εδώ πέρα να κάνουμε την εκπομπή, ρε παιδί.
2: Κάτσε, τι είναι αυτό το πράγμα,
0: τι
2: παιδί.
0: Είναι αυτό το.
2: Α, για μένα είναι το παιδί, παιδί μου.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό. Όχι, τώρα έχω βάλει άλλο διαγωνισμό. Του πέρασανε και το μου αρέσανε 5-6 το Δημήτρη. Λοιπόν, ο πρώτος ή η πρώτη που θα μου φέρει ένα φουσκωτό στρώμα θαλάσσης, το θέλω φουσκωμένο όμως, φεύγει με πακέτο δώρο. Θα σταματήσεις τώρα. Βρες ένα πακέτο και φέρτο. Βρες ένα φουσκωτό και φέρτο. Φουσκωτό στρώμα θαλάσσης. Να είναι φουσκωμένο. Ο πρώτος που το φέρει κερδίζει πακέτο με μία σειρά της Lavie & Rose προϊόντα. Εδώ.
1: Μην έρθετε είμαστε... με ένα μικρό όμως, με μεγαλούτσικο.
0: Με μεγαλούτσικο τα φέρει τώρα στρώμα. Δεν
1: ξέρω. Θαλάσσιο. Μπρατσάκι.
0: Όχι μπρατσάκι. Στρώμα θαλάσσι. Στρώμα θαλάσσι. Τι έγινε, φίλε, έχει γλάρο. Τι, ρε, προχώρα, χαιρετά κιόλα. Εδώ κοιτά.
1: Έχει κίνηση,
0: λοιπόν,
1: παιδί
0: μου. Έχει κίνηση, κάτσε και χαιρέτα. Λοιπόν. Τι θέλω να πω, στρώμα θαλάσσιο. Ο πρώτος που μου φέρει ένα στρώμα θαλάσσιο φουσκωμένο φεύγει με μία σειρά προϊόντων από Lavie & Rose. Ο Μύρου 67 στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάει από τώρα 10 λεπτά. Δίνω 15 το πολύ maximum. Πάμε.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Go, go, go, go.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
14: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Χάγιας, ο οποίος έφερε στρώμα θαλάσσι. Παιδιά, το φούσκωσε μπροστά μας.
1: Σε ένα λεπτό το φούσκωσε, δεν ξέρω.
0: Εντάξει,
1: λίγο.
0: Μικρό είναι. Λοιπόν, μέσα να πάρεις το δώρο σου. Μέσα να πάρεις το. Με μπλούζα, accept, ρε φίλε, και με ανταλλάσσι. Λοιπόν, κοπέλα έχεις. Με τέτοια φάτσα λογικό είναι. Κάτσε πίσω, εσύ κέρδισες.
2: Μαζί,
0: μαζί. Έλα, μπείτε μέσα να πάρεις. Εσύ κοπέλα έχεις. Ούτε έχεις εσύ. Α, εσύ με τέτοια φάτσα έχεις. Μπράβο. Μέσα να πάρετε δώρο.
1: Και ποιος θα το πάρει από τις δυο σας το δώρο.
0: Ο φουσκωτός θα το πάρει. Λοιπόν, πρώτο δώρο, δέκατο δώρο. Μπες μέσα ρε, να κάνουμε δουλειά μας. Μπες μέσα, φύγε από εδώ. Λοιπόν, πρώτο δώρο έφυγε. Μίτσο, πείτε αυτά που να πείτε, γιατί θα βάλω και το δεύτερο challenge τώρα.
3: Πάρα πολύ ωραία. Προλάβετε, παιδιά, γιατί έχουμε πολλά δώρα. Δίνει εδώ πέρα ο Φάνης, ακούσατε δώρα, δίνει και η Λαβή.
0: Εγώ τα δίνω και τσαφάω τα δίνει.
3: Ναι, παιδί μου, δίνεις που μοιράζεις με
0: τα τσέπη μου τα δίνω.
3: Challenge.
0: Ναι.
1: Αν τα δίνω από την τσέπη, δεν δίνω τίποτα.
3: Ναι. Με αγορές λοιπόν άνω των 49 ευρώ παίρνετε δώρο το αντιρρητηδικό κυνηγατικό λαδάκι Ελί, χρυσό που προσφέρει λάμψη και ελαστικότητα. Είναι best seller αυτό το λαδάκι. Με αγορές άνω των 60 ευρώ παίρνετε δώρο τη βιταμίνη Α, το πιο ισχυρό μόριο ρετινόλης που μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρητίδων, είναι θέμα που μας απασχολεί όλους. Και φυσικά έχουμε και με αγορές άνω των 99 ευρώ δώρο το πλούσιο και αντιρρητηδικό ωρό Gold Kombucha Serum που χαρίζει φωτεινότητα και λάμψη. Και έχουμε, Δημήτρη, και άλλες σειρές, έτσι.
1: Φυσικά και έχουμε, παιδιά, και ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι, πρέπει να φροντίζουμε και τα μαλλιά μας για όλους τους τύπους. Μοναδικά σετ για τη φροντίδα των μαλλιών μας. Μπούκλες κανονικά, ίσια τα πάντα, παιδιά. Και υπάρχει και η συσφυκτική κρέμα Μαρία Ρέιση με το θαυματουργό Μανιτάρι της Αθανασίας. Μόνο με 49,5 ευρώ για εσάς, ε.
0: Λοιπόν, το επόμενο δώρο ξεκινάει από τώρα. Η πρώτη ή ο πρώτος που θα μου φέρει ένα ζευγάρι παρακαλώ. Βάτραχοπέδιλα ενηλίκων. Όχι παιδικά. Βατραχοπέδιλα, θέλω βατραχοπέδιλο ή αν μου φέρει ένα ψαροντούφεκο. Βατραχοπέδιλα ή ψαροντούφεκο.
1: Δεν τα θες μαζί,
0: αν σας κόβει, υπάρχουν και μαγαζιά εδώ πέρα γύρω-γύρω στη Νέα Σμύρνη που μπορείτε να το βρείτε το σπίτι σας. Βατραχοπέδιλα ενηλίκων ή ψαροντούφεκο θα φύγει. Τσαπαρί δεν χρειάζεται, δεν είναι δύσκολο τσαπαρί. Φεύγει με μία σειρά προϊόντος, μάλλον με μία σειρά ενός προϊόν, ολόκληρη τη σειρά, από τη Λαβή εν ροζ. Εδώ, ο Μύρου 67.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Βατραχοπέδιλα φορεμένα φαντάζομαι, είναι, όχι στο χέρι.
0: Έλα μωρέ Μητσουδά, θα φέρει κανονικά στο χέρι, είναι δυνατόν. Λοιπόν, βατραχοπέδιλα ή ψαροντούφεκο, τα φέρνει και παίρνει το δώρο του. Πάμε, δώσε το τραγούδι.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κραματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
5: We're piano tuners.
4: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
6: Open the safe.
4: Tuner, 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry.

0: Cherry Matcha Cloud Frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha Cherry Pomegranate Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Go, go, go, go!
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Music 892. Πολύ πρόσφατα.

0: Λοιπόν, έγινε και αυτό. Βρέθηκε άνθρωπος που ήθελε βατραχοπέδιλα. Αυτά, συγγνώμη, είναι δικά σας.
1: Τι κάνω.
0: Αυτά είναι ψαροτουφεκίσια είναι αυτό.
1: Ναι, μαζί με το γιο.
2: Τι νούμερο φοράτε.
0: Τι νούμερο φοράτε.
1: Μεγάλο.
0: Μα...
3: ναι. 42 βλέπω.
0: Α, είναι γυναικείο. Αυτό το νούμερο είναι γυναικείο. Μέσα για δώρο, δώρο πήρατε. Μέσα για δώρο, μέσα για δώρο. Μέσα για δώρο, μέσα για δώρο. Παιδιά, ήρθα και τα βατραχοπέδιλα.
3: Περάστε, περάστε.
0: Μπαίνετε μέσα για δώρο, δεν το πιστεύω. Μπράβο.
3: Νέα σπινή.
0: Πόπο, έχουν σκάσει.
2: Κάτι ψαροτούφικο, κυρία.
0: Κάτι ψαροτούφικο τώρα. Δεν έχει δει ένα που σκάσει ένα ενοχλητικό γείτονα στο πράγμα, έχει πάει στον έρωτα. Τέλο πάντων. Λοιπόν.
2: Για κάτσε, για κάτσε. Θέλω να μα πει δύο λόγια για τον Φαν, γιατί όπω είπε, τον ξέρει από πολύ μικρό. Από
4: το Πάμπερ.
2: Για πε μα δύο λόγια.
0: Τίποτα. Είναι 30 χρόνια μεγαλύτερο και μα έκανε μπούλινγκ τώρα αυτό. Κατάλαβε τι γίνεται.
4: Με γαλώσει αρκετέ φορέ στο τηλεφόριο.
0: Καμία φορά. Μια φορά με κάτι κλέφτε.
2: Πώ ήταν ο Φαν.
0: Θυμάσαι με κάτι κλέφτε. Που είχα χεστεί απάνω μου και εσύ χέστηκε και εσύ και φύγαμε και δύο.
2: Τι ωραία.
0: Με το αμάξι που το είχαν κλέψει από πίσω τη μάντρα. Πού να το θυμάσαι τώρα. Τώρα μα απασχολεί τώρα αυτό. Είναι άσχημα.
3: Είπε και άλλη ιστορία που σε είχε χτυπήσει μπάλα, εσύ δεν κατάλαβε τίποτα και καθώ ήσουν μπροστά σε ένα λεωφορείο που πήγαινε πέρα.
0: Παιδί μου, ο άνθρωπο αυτό.
4: Συνέχεια μα χάλαγε στο ποδόσφαιρο, σε κυνηγάγα.
2: Γιατί τι έκανε, τι έκανε.
4: Έμπαινε ανάμεσα όταν ήταν μικρό και δεν έπρεπε να πει.
2: Ρε Φάνη.
0: Έμοιαζε και με μπάλα, ναι, αυτό είναι.
4: Έτρε και κλωτσιέ.
0: Είμαστε για τη Λαβίνδρο Πέστο πέρα αυτό λέει ιστορίε. Τα πισά που λέει είναι αλήθεια.
3: Λοιπόν, παιδιά, είμαστε ο Μύρου 67. Στη Νέα Σμύρνη, στο κατάστημα της Lavie & Rose. Έχουμε πάρα πολλά δώρα. Ξεκινάω και λέω, με αγορές άνω των 49 ευρώ παίρνετε δώρο το αντιρρητηδικό και υδατικό λαδάκι Best Seller, ουσιαστικά ηλίχρυσο, που προσφέρει λάμψη και ελαστικότητα. Με αγορές άνω των 60 ευρώ παίρνετε δώρο τη βιταμίνη Α, το πιο ισχυρό μόριο ρετινόλης που μειώνει και αποτρέπει να
1: εμφανιστεί. Ποια είναι? Γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Ποια είναι η celebrity? Περίμενε, άκουσα για ψαροτούφεκα εδώ και νόμιζα έχω το top παπούτσι.
2: Έχει πολύ ωραία φωνή. Έχει πολύ ωραία φωνή.
3: Κοιτάξτε λίγο.
0: Η καλύτερη φωνή. Μαζί μας, μαζί μας ο άνθρωπος ο οποίος την έχω αναδείξει εγώ. Εδώ πέρα την κυρία Τρόστ. Εγώ την έχω αναδείξει, βεβαίως. Εγώ την έχω αναδείξει. Τι έγινε, τι κάνεις.
1: Γι' αυτό δεν με θυμήθηκε.
0: Εγώ δεν σε θυμήθηκα. Είσαι καλά σου.
1: Εγώ για το παπούτσι σταμάτησα. Έχω το top παπούτσι.
0: Να σου πω μαζέψω
1: γιατί. Αλλά διάκοψα την κυρία Μαριά.
0: Τι λέγαμε, εδώ πέρα τη Λαβίε Ρος διαφημίζαμε. Τι έγινε, τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά είμαι.
0: Πώς πάει. Εδώ μένεις.
2: Για πείτε τα νέα σας. Για πες, Ιρένε, πώς είναι τα πράγματα.
1: Κοίτα, για να πέρασα εδώ, τα πράγματα είναι χάλια.
0: Ιρένε, μπαίνει τη Νέα Σμύρνη.
1: Όχι, ήρθα για βόλτα.
0: Βόλτα στη Νέα Σμύρνη.
1: Ήξερα ότι είσαι εσύ εδώ.
0: Μόνο οικογένειες εδώ πέρα, κάνω κάτι γέρι.
1: Δεν προσπαθώ να βρω κανένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μέσα.
1: Άσε, πάρε το μικρόφωνο και.
0: Δώσε το μικρόφωνο από εκεί. Έρχομαι σιγά την εκπομπή.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Λέγε, Μαρία.
3: Λοιπόν, συνεχίζω, παιδιά. Και με αγορές άνω των 99 ευρώ παίρνετε δώρο το πλούσιο και αντιρρητηδικό ρο Gold Kombucha Serum που χαρίζει φωτεινότητα και φυσικά λάμψη. Και έχουμε και πολλές σειρές. Έχουμε Lip Blumber.
2: Έχουμε Lip Blumber, Lip Booster για καταμάχητα και λαμπερά χείλη με όγκο και λάμψη. Μόνο με 20 ευρώ, κορίτσια. Και επίσης ήρθε η ώρα να φροντίσετε και τα μάτια σας με το μοναδικό σετ σε σούπερ τιμή των 80 ευρώ με την κρέμα Miracle Eyes and Lips και το Serum White Satin Eye Serum, παρακαλώ.
3: Και αυτομαυριστικά πολλά. Και τι
2: δεν πάρα πολλά, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι, κορίτσια.
0: Και θα ζητήσουμε τώρα το επόμενο δώρο, τι θα ζητήσουμε.
2: Πατραχοπέδιλα δώσαμε.
3: Στρώμα έδωσες.
0: Γατοκέφαλο πήγα να πω.
3: Λαγοκέφαλο.
2: Θέλεις μπλούζα εθνικής ομάδας σου.
0: Ψαροτούφικο δεν μας φέρνει. Έφερες ψαροτούφικο. Έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου να βγάλουμε μια φωτογραφία. Σκέψου λίγο κάτι, Δημήτρη.
2: Για βγάλει μια φωτογραφία με το παιδί.
3: Λοιπόν, κάτσε να σκεφτούμε να του προτείνουμε τώρα. Ψαροτούφικο ισχύει.
2: Εγώ δεν μπορώ με το Φάνη που κάθεται και βγάζει το παιδί. Θα ξεράσω.
3: Πες, που το παίζει γλυκούλη.
2: Θα ξεράσω. Ήρθε μια κυρία και λέει: αχ, τι κάνετε, πόσο καλή είστε.
0: Λοιπόν, τι θα πούμε τώρα. Λοιπόν, ο επόμενος ή η επόμενη που θα μας φέρει τι.
3: Το ψαροτούφικο ισχύει ή όχι τώρα.
0: Το ψαροτούφικο ισχύει. Θα φέρουν το ψαροτούφικο. Μπορεί. Το ψαροτούφικο ισχύει. Το αφήνουμε ψαροτούφικο. Τι άλλο, βάλουμε και κάτι άλλο. Κάτι με ψαρικά. Να μας φέρουν
2: με
0: κάτι.
2: Ψαρικά.
0: Μια, να μας φέρει
2: μια
0: κάτι.
2: Μια τσιμπούρα.
0: Μια πετονιά. Μια. Πώς το λένε, μια κάτι ψαρέματο. Μια τσαπαρή. Κάτι. Μια καθετή.
2: Εντάξει, άμα έχει εδώ πέρα καλάμι μαγαζί με παιδιά.
0: Ένα καλάμι ψαρέματος.
2: Καλάμι.
0: Καλάμι ψαρέματος ή ψαροτούφικο. Ο επόμενος ή η επόμενη που θα φέρει καλάμι ψαρέματος ή ψαροτούφικο παίρνει το επόμενο πακέτο με σειρά από τη Lavie & Rose μέσα τα καλύτερα. Είπαμε καλάμι.
2: Που θα το βρούνε, ρε, στη Νέα Σμύρνη.
0: Δεν με νοιάζει, τα βατροχοπέδιλα πώς θα βρήκε. Έχει εδώ πέρα τόσα μαγαζιά τα οποία με ψαρικά. Λοιπόν, με ψαρικά εννοώ τέτοιο. Λοιπόν, ο Μύρου 67, παιδιά μέχρι τις 9 θα είμαστε, δεν είμαστε για το πρωί. Μία ώριτσα σκάρτη.
2: 55 λεπτά μείναν.
0: Πάμε. Ναι.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Music 892, παιδιά, επιστρέψαμε. Είμαστε ο Μύριο 67 στο κατάστημα της Λαβίνη Ρόζ. Ο Φάνης φωτογραφίζεται. Νέα Σμύρνη, μόνο να πούμε. Και παιδιά, σήμερα έχουμε πάρα πολλές προσφορές, ειδικά για εσάς. Μπορείτε να μπείτε φυσικά και στο site της Λαβίνη Ρόζ να τα δείτε και να ενημερωθείτε και να κάνετε τις αγορές σας. Και η Μαρία έχει να σας πει τρομερά δωράκια. Ναι.
5: Έλα. Τα ψαροτούπικα δεν είναι ακόμα, δεν έχουν έρθει ακόμα.
4: Εντάξει, ψαροτούπικα. Καλά, μισή.
5: Τι ώρα είναι?
4: Είναι 8:27.
5: 8:27. Μισή ώρα ακόμα για να δείτε από κοντά το σύστημα του Δημήτρη.
4: Ναι, μισή ώρα έχει.
5: Εντυπωσιάζει τον κόσμο.
4: Εσύ να τα βλέπεις αυτά, μόνο καλά λόγια μου λένε.
5: Τι να σου πούνε, μπροστά σου τι να σου πούνε, εμείς τι να σου πούνε.
4: Και... θα μου το έλεγαν, Φάνη.
5: Θα σου το έλεγαν, η αλήθεια είναι
6: ότι ναι.
5: Λοιπόν, μέχρι τις 8:30 περιμένουμε ακόμα ψαροτούφεκο και.
4: Καλά ψάρεμα.
5: Και καλά ψάρεματος. Όποιος τα φέρει, είπαμε, φεύγει με δώρα από τη Λαβία Ενδρός. Έχουμε δώσει ήδη σε κάποιον που φέρε βατραχοπέδιλα, σε κάποιον που φέρε φουσκωτό. Και σε τι άλλο δώσαμε?
4: Και σε κάποιους που μου έριξαν φάπες που μόνο με τις σημαίες μέσα στο
5: δρόμο. Ναι, είχαμε και αυτό, είχαμε και αυτό, ναι. Λοιπόν, Μαρία λέγει.
6: Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά, παιδιά. Έχουμε και άλλα δώρα από τη Λαβία Ενδρός. Μπορείτε να απολαύσετε τον ήλιο με τα αντιλιακά της Λαβία Ενδρός που έχουν έτσι βελούδινη μάτι, φύ και υψηλό δίκτυο προστασίας. Και φυσικά είναι και για πρόσωπο και για σώμα σε μοναδική τιμή. Συσφυκτική κρέμα Racing με το θαυματουργό μανιτάρι της Αθανασίας μόνο με 49,50 ευρώ και στην σούπερ τιμή των 80 ευρώ μπορείτε να φροντίσετε τα μάτια σας με την κρέμα Miracle Eyes and Lips και το Serum White Satin Eye Serum.
5: Λοιπόν, εδώ πέρα διάφοροι περίεργοι νοσμινιώτες έχουν έρθει εδώ πέρα με μωρά με αυτά. Σας θα το είπα, επειδή είμαι ντόπιος εδώ πέρα από Νέα Σμύρνη, είναι πάρα πολύ περίεργος κόσμος εδώ πέρα. Οι περισσότεροι είναι ψωνάρες, έχουν ύφος. Γεια σας, τι κάθετε. Εδώ πέρα μια φίλη ψωνάρα περνάει. Τέλεια. Λοιπόν, γενικά είμαστε πολύ δύσκολη περιοχή. Θέλω να έχει το νου σας. Εμείς θα είμαστε μέχρι και τις 9 εδώ πέρα. Κατεβείτε τα σπίτια σας. Ξέρω ότι σαν τα σαλιγκάρια του Νιζουμιώτη. Ξέρω ότι ο Νιζουμιώτη δεν βγαίνει στον ήλιο.
6: Να
5: μην χαλάσει το δέρμα του. Ναι. Τώρα δηλαδή από εδώ και πέρα κατεβαίνουν κάτω σαν σαύρε και κατεβαίνουν. Λοιπόν, μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ πέρα. Και περιμένω το ψαροντούφεκο και το καλάμι ψαρέματος για να πάρετε τα δώρα σας. Πάμε.
2: Music 892.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: όχι.
1: Που αύριο θα βαρεθείς να ακούς.
0: Θα ακούς σήμερα. Music 892. Is that

0: Please just rewind and shake it to the max.
1: Θέλω να ακολουθούμε τα τρέντ.
2: Σα προκαλούμε.
3: Music 892.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λαβή εν ροζ, ομίρου 65.
1: 67.
0: 65, εντάξει, εδώ θα μας βρούτε. Τι θέλω να πω, περίεργες φάτσες, δεξιά-αριστερά, ενοχλητικοί ακροατές ήρθαν να μας δούνε. Δεν χάσατε και τίποτα. Τι θα γίνει, να με κοιτάσεις τώρα, δεν θα γίνει πολύ ώρα.
1: Σε ευχαριστώ, παιδί μου, στο παιδί που ήρθε και μας
0: είδε. Να πάρει κρέμα, ήρθε να πάρει κρέμα για την κοπέλα του. Δεν
1: ήξερα αυτό.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς κάπου εδώ τελειώνουμε, αλλά η Λαβή εν ροζ δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Σήμερα να πούμε το τελευταίο live που κάναμε. Έχουμε κάνει 12 live radio. Έχουμε κάνει 10 live radio. Αν με άφηνε
1: να κάτι, μία, δύο πάνω, δύο κάτω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και δύο live radio τα οποία ήταν
1: προγραμματισμένα.
0: Τι θέλω να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε από του χρόνου με τη Λαβή εν ροζ. Η Λαβή εν ροζ βέβαια δεν κλείνει. Θα είναι εδώ πέρα όλο το καλοκαίρι. Ανοιχτά δεν είστε όλο το καλοκαίρι.

0: Εννοείται, δεν σταματάνε, δεν σταματάνε ποτέ.
1: Πότε, σταματάει η ομορφιά.
2: Προσφορές, ανοιχτά, δώρα, συνέχεια.
1: Ανοιχτά, δεν σας χάλασε. Αυτό να πω, δεν σας χάλασε αυτά τα ανοιχτά και θα δουλεύετε. Λοιπόν, Μαρία, θες να πεις κάτι τελευταίο?
2: Βεβαίως, παιδιά, μπορείτε να προλάβετε τα μοναδικά δώρα με αγορές άνω των 49 ευρώ. Παίρνετε δώρο αντιρρητικό και υδατικό λαδάκι, το best seller ελίχρυσο, με αγορές άνω των 60 ευρώ. Δώρο τη βιταμίνη Α, ισχυρό μόριο ρετινόλης, μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρητίδων, ενδιαφέρει όλες μας. Και με αγορές άνω των 99 ευρώ, παίρνετε δώρο το πλούσιο και αντιρρητικό ρο Gold Kombucha Serum που χαρίζει φωτεινότητα και λάμψη. Και φυσικά και πολύ σειρές.
0: Εννοείται, και να πούμε, παιδιά, τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, η Love & Rose δεν σταματά να είναι δίπλα σας. Μπορείτε να μπείτε και στο site της Love & Rose, αν δεν σας κάνει ένα από τα 73 καταστήματα. Ζωή να έχουν κιόλας. Love & Rose, λοιπόν, μπαίνετε μέσα, βλέπετε τις προσφορές, δεν σταματάνε οι προσφορές πραγματικά. Και θέλω να σας πω ότι για τώρα το καλοκαίρι μπορείτε να βρείτε, κορίτσια, φροντίδα μαλλιών.
2: Αυτομαυριστικά
0: τρομερά.
2: Αντιλιακά.
0: Ό,τι θέλετε θα το βρείτε στη Love & Rose.
2: Το Lip Booster.
0: Lip Booster χιλάρες, ε.
1: Λοιπόν, εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο το πρωί στα Κουνάβια, κανονικά 7 με 10. Η ομορφιά όμως δεν σταματάει. Ομορφιά και Κουνάβια και Love & Rose πάνε μαζί.
0: Μόνο.
1: Τα λέμε από κοντά αύριο το πρωί. Εδώ πέρα η Λαβή τι ώρα κλείνει τώρα? Τι ώρα κλείνει?
2: 9
1: η ώρα κλείνει.
0: Πες και να ευχαριστώ στη Δήμητρα Κατσαφάδου και στον Μαλακοδήμο που είναι δίπλα μας. Και...
1: η Δήμητρα Κατσαφάδου, καταρχήν έχουμε κλείσει, θα είναι του χρόνου από τις πρώτες καλεσμένες στην εκπομπή μου.
0: Οπότε,
1: τι τώρα, τι φυλάω για τα Κουνάβια. Τα Κουνάβια δεν έχουν Δήμητρα εδώ πέρα με τα κυκλώρωση. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε αύριο το πρωί. Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σας.
3: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Αίγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. tickets2aegina.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Αλφα μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Μάμος ρετρό μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
16: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
15: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Κοιτάτε με στα μάτια.
19: Σε κοιτάμε!
18: Ίσα στα μάτια.
19: Ναι!
18: Να είστε σίγουροι. Πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ?
19: Τούρκοι! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
1: Φάνη λέει, κράτα λέει, μικρό καλάθι, μην φάμε κεμπάπ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
0: Πόσο? Καλά, εντάξει.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Εγώ τώρα που πήγα και έδωσα αίμα, έχω να δώσω, ρε παιδί μου, και ούρα, εντάξει.
12: Πάρα πολύ ωραία.
11: Από ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά, ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
12: καλά,
11: να το βάλω.
12: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπεις, δεν θα μπεις σε σούπερ μάρκετ.
11: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλος μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέ. Α,
12: μπράβο.
11: Να φαίνονται όλα.
12: Καλά,
11: θες να στα δώσω να τα πας εσύ?
12: Ναι, ναι, τέλεια.
11: Αφού είσαι
12: τέλεια.
11: Τόσο, συγγνώμη, αφού τέλεια. Είσαι τόσο άνετη και δεν έχεις πρόβλημα.
12: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσεις. Μήπως σου κρατάμε το ποτήρι.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
7: Κόκκιπε.
5: Κομπάνιο!
8: Team colleague!
9: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Previously, στα κουνάβια.
14: Τρώνε μικρό ψωμί, τρώνε κάτι καραφλοδαίμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι, να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο music. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπε.
15: Αχ, το καραφλοδαίμονες ήταν τέλειο.
16: Λοιπόν. Μαρία Ένεσλη, λοιπόν, μπορεί να σταματήσει να γελάσει επειδή μου είπε καραφλό δαίμονα.
14: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
15: Τα βαριόμουν εκτρά.
14: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
17: Πάρτα και εσύ.
14: Πόσο unique.
18: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Τελούλου. Γνώρισα, λέει η κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσεις. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα τη ξέρουν. Από εκεί να καταλάβεις.
6: Σιγά, μωρέ, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο. Δεν θα...
5: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου.
6: Γιατί είμαι το σπιδεχρονός.
5: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός.
6: Όλη τρελάνει. Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
5: Όλη Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα. Μην το ανοίξω το στόμα μου, γιατί βουήξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητα ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει τίποτα.
3: Ναι, πώς,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
3: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
3: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει
2: κοίτα
3: σε άλλο επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέο.
4: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
3: Βασανισμός του πέους.
2: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Mm. Να είναι η άλλη αφέντρα.
4: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry, παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
2: Πώς θα την πεις εσύ,
4: Φάνη? Ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
3: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το Μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
2: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
3: Το ηλεκτροσόκ.
2: Το ηλεκτροσόκ, πάρα πολύ.
4: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ. Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Λούλου.
1: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στρώπη, για παράδειγμα, έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
2: Είναι αναμνηστικό.
1: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
2: ναι,
1: τη βάφτιση.
2: Ναι, σημα... Εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
1: Τι θα το κάνεις το βαφτιστικό?
2: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
1: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει τους βαθμούς από την τρίτη δημοτικού γιατί θα χρειαστούν. Τι βαθμοί ήταν?
2: 18,5-19.
1: Κράτησε ένα 18 να δεις πως είναι. Το μόνο 18 που θα. Για να δει πόσο είναι το 18.
2: Έσχο.
1: Να έχει μέρος.
2: Τι να σου πω.
1: Τι να σου πω πραγματικά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
4: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: girls on the guest list.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν,
2: εσύ
1: ποιο σταθμό ακούς?
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era...

0: And brown eyes.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Όχι, και η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
4: Ναι, αλλά.
3: Απλά έχει μέσα σε σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
4: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
3: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
4: Το άκουσε και αυτό.
3: Να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε ένα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
4: Είναι ίδια, είναι ίδια. Γελάζε η Λεωνίδα, ε.
3: Μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Λέτε, το είδε που το παίρνει και εσύ. Με δεκτεμβρίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
5: Αυτό ο είναι... Φάνη που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
3: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
4: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
3: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
4: Τι θα πει τώρα.
3: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ πρώτα.
5: Να το ακούσει πώ μιλάει.
3: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
4: Πάντα, δηλαδή.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
1: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
0: Με κάλεσε.
1: Πολύ αγαπημένη φίλη σου είναι.
0: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
1: Δεν είσαι καλή φίλη.
0: Ποιος ξέρει,
1: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
0: Και...
1: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκια άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
0: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
1: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπιτα.
0: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούστε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: 168.568 ευρώ.
3: Τι, ποιος.
2: Θα κοστίσει
4: η ελληνική συμμετοχή.
3: Και τα γραφικά. Γιατί
2: 168.000.
4: Πώς το είπα.
3: Τι να πω, μα κάθω και σε ακούω και θα σε ακούς καμιά μέρα μόνος του κανένα στον δρόμο και θα δείτε και λέγε ρε Δημήτρη, μην πεταγεσύ.
2: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανε αυτή τη στιγμή.
3: Ο συνδυασμό με χαλάει. Εσύ μόνο σου είσαι υπέροχο. Η Μαρία μόνη τη είναι υπέροχη. Εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιέ.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούνε, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
1: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
0: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, αστερόπι, τα 100 ευρώ σιγά, και α μην στα δώσει ποτέ.
1: Εντάξει,
0: 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνεις στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
1: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας, σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το χμόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από τότε.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.